Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Πρίσμα 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Ρίξε το θάνατο στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα κι αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος

0: Μη σας πω και τη ρούλα κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια. Είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hoku. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hoku σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σε ειδώ, κοντεύουν να επαληθευτούν.

0: Δημοσιογράφο Φόσχολος.
1: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζέ, νουμπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, γιατροί.

92.

0: 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κλήξη και αφορμή για μια εκδρομή. Με ξύπνησε μέσα στη βουή του πρωινού η ορμή. Καφές μου μύρισε, άναψε στο φως, βρέχει ουρά.

0: Πρίσμα 92.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μας, Ζενουμπά.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.

στροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Σα κάνω το σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό ψηλό ψηλό. Τη θάλασσα κρατεύω ψηλά ψηλά ψηλά. Τα πόδια της Αθήνας φυλά φυλά φυλά.

σας προσουτάλογο καμαρωτέ μου. Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω κι εγώ το τάμα σου. Για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου, προστάτεψέ με από το λάθος μου.

το θάμα σου και θα σου φέρω κι εγώ το τάμα σου για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου. Προστάτεψέ με από το λάθος σου.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
2: Πρόσεχε. Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

capsura. Oh.

0: γουστάρει σαραντάρι.
1: Εγώ, στιέβεσαι.
2: Η γενιά των 40, η γενιά των 40, η γενιά των 40.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενό Ντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
7: Είσαι ηλίθια!
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
6: Άσε μαζένουπα!
7: Πως είσαι έτσι, ρε!
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και 2.

0: ταχύτητα και δύναμη. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
2: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ακόμα 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ιγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Παραμένει αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα. Η Τεχεράνη έχει λάβει και εξετάζει την πρόταση της Ουάσιγκτον, με τον Ντόναλντ Τραμπ να την απειλεί με πρωτοφανή στρατιωτική δράση αν δεν συμφωνήσει. Μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προνεκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο τεύχει η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη και ο γιος της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ ψηλικών στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης. Οι τρεις δράστες απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να δώσουμε το maximum της προσπάθειάς μας, δήλωσε ο Ιταλός φόργουρ της Φενέρμπαχτσέ, Νίκο Λομέλη, εν όψη του αυριανού ημιτελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. I believe in love. Και χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελενίτσες. Με υγεία και με χαρές στη ζωή σας.

ημέρα προβλέπεται πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς στη διάρκεια της θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού σχήματος του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Σας το λέγαμε εδώ και καιρό ότι ο Μάιος θα είναι γεμάτος με σημαντικά πολιτικά γεγονότα, με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Σήμερα λοιπόν θα ξέρουμε και το όνομα του νέου κόμματος και φαντάζομαι θα έχουμε και μια πρώτη εικόνα για τα στελέχη του και τις ιδέες του, την ιδρυτική του διακήρυξη. Ενώ το πρωί με νέα ανάρτησή του στα social media ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαίωσε ότι η 26η Μαΐου είναι η ημερομηνία της ανακοίνωσης του δικού του πολιτικού εγχειρήματος, του δικού του νέου κόμματος. Ανέβασε μια φανέλα της Μπαρσελόνα με τον αριθμό 26.

Επίσης αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος και ποια θα είναι τα νέα στελέχη στην βιτρίνα του και ποια θα είναι η ιδρυτική του διακήρυξη. Για παράδειγμα, πολλή συζήτηση γίνεται για το αν το όνομα του νέου κόμματος θα περιλαμβάνει ή όχι τη λέξη αριστερά. Βέβαια, ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός στις ομιλίες του έχει το μότο πίσω του «Κυβερνώσα αριστερά». Θα δούμε αν θα είναι και στον τίτλο του κόμματος. Κάνει διαφορά. Και βέβαια, μετά την ανακοίνωση και των δύο κομμάτων, και του κόμματος Καριστιανού και του κόμματος Τσίπρα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί δημοσκοπικά ο πολιτικός χάρτης. Γιατί οι δημοσκοπήσεις που γίνονται χωρίς τα δύο αυτά κόμματα να έχουν πάρει μορφή, δεν νομίζω ότι μπορούν αξιόπιστα να καταγράψουν την πολιτική πραγματικότητα. Άλλωστε, είναι διαφορετικό να δηλώνει ένας πολίτης σε μια δημοσκόπηση ότι θα μπορούσα υπό προϋποθέσεις να ψηφίσω ένα κόμμα και άλλο να δηλώνει ότι αυτό το κόμμα επιλέγω, αφού έχει δει και τον αρχηγό και το όνομα του κόμματος και τα στελέχη και την ιδρυτική του διακήρυξη. Θα κουβεντιάσουμε για τα θέματα αυτά και για την νέα πολιτική πραγματικότητα και το νέο πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο με τον Mr. MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο.

καθώς έρχεται για συζήτηση η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων, και φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η συζήτηση και κυρίως η σύγκρουση και η ψηφοφορία. Η σύγκρουση ξεκίνησε ήδη με κάποιες διαρροές που έγιναν από την χθεσινή κλειστή και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση στη Βουλή, διαρροές για τις οποίες η κυβερνητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν λειτουργήσε θεσμικά, ότι παραβίασε τη μυστικότητα της συνεδρίασης. Ανάλογη δήλωση, ανάλογη καταγγελία έκανε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Και φαντάζομαι, υποθέτω, ότι αυτό μπορεί να είναι ένα πρόσθετο επιχείρημα στην τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή, ότι χρειάζονται 151 ψήφοι, διότι άπτεται η προτινόμενη Εξεταστική Επιτροπή θεμάτων εθνικής ασφαλείας. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα στοιχειοθετήσει αυτή την τοποθέτηση η Νέα Δημοκρατία και πώς θα την αντικρούσει το ΠΑΣΟΚ. Like. Γενικώς δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε.

Βεβαίως ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και τι κινητοποίηση θα έχει πετύχει η κυρία Μαρία Καριστιανού το απόγευμα στην Αριστοτέλους. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει. Περιμένουμε όλοι, Αλέξανδρε, με μεγάλο ενδιαφέρον.

Γιατί τώρα έρχεται η ώρα των απαντήσεων για όλους. Από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος στον πολιτικό στίβο, πρέπει να έχει απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών που συνδέονται με την, με την πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους. Πρέπει να έχεις απαντήσεις για όλα. Απαντήσεις για την ακρίβεια, για τις τιμές στο ράφι, απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα, απαντήσεις για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Και από αυτές τις απαντήσεις κρίνονται τα πολιτικά κόμματα και η πολιτική αρχηγή.

Αγαπητέ Γιάννη, την οσμή που έζησε η Νότια Αθήνα χθες και προχθές, φαντάζομαι την έχει ήδη καταγράψει ο ιστορικός και θα μάθουμε κάποτε στο μέλλον, που μάλλον δεν θα είναι το εγγύς μέλλον, από τι προκλήθηκε. Πραγματικά έχω και εγώ την ίδια απορία με σένα, πως δεν έχουν καταφέρει οι επιστήμονες ακόμη να μας δώσουν μια σαφή απάντηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η επικρατέστερη άποψη είναι αυτή του καθαρισμού κάποιου δεξαμενόπλιου, αλλά είναι και αυτή η κασία. Δεν έχουμε ακόμη κάποιο στοιχείο συγκεκριμένο. Είμαστε όλοι στην αναμονή.

Διονύσης, ο Καντιάνης μου λέει, απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική θα έχει το νέο κόμμα. Φαντάζομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ κόμμα το οποίο διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και μάλιστα με αξιώσεις που δεν έχει άποψη, τοποθέτηση για τα εθνικά θέματα. Άλλωστε, νομίζω ήδη η κυρία Καριστιανού σε μία-δύο περιπτώσεις σχολίασε επίκαιρα θέματα που συνδέονται με την εξωτερική πολιτική.

Είχαμε και τη δήλωση δένδια χθες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που είπε «Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών». Μεταξύ μας νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να έχει πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Όλοι μας απλώς πιστεύουμε στην ανάγκη να κλωτσάμε το τενεκεδάκι παρακάτω. Να μετατοπίζεται δηλαδή η συζήτηση όταν δεν μπορούμε να βρούμε λύση, ώστε να μην οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο ή σε μια σύγκρουση. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτή η μεγάλη συζήτηση και να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα, διότι αυτή είναι μια κατάσταση που δεν πηγαίνει πουθενά. Πρέπει να δούμε δηλαδή αν η προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο είναι η λύση ή αν μπορεί να βρεθούν λύσεις στο τραπέζι του διαλόγου. Πράγμα που μέχρι στιγμής και με τη συγκεκριμένη τουρκική ηγεσία δεν μοιάζει καθόλου πιθανό.

Τοποθετήθηκε και για το ουκρανικό ντρόουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και είπε ότι το Κίεβο οφείλει μια συγγνώμη, αυτό που λέμε κι εμείς εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Φαντάζομαι ότι έχουμε φτάσει στη στιγμή για την άσκηση των διπλωματικών μας δικαιωμάτων, μιας έντονης διαμαρτυρίας, ενός έντονου διαβήματος απέναντι στην ουκρανική κυβέρνηση. Καλημέρα Κωνσταντή, καλημέρα και χρόνια σου πολλά, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Αντρέα. Αγαπητέ Αντρέα, είσαι εδώ μαζί μας, ακούς τι λέμε. Γιατί με το μήνυμα που μου έστειλες, απαντάς σε κάτι που δεν είπα. Εγώ έκανα απλή περιγραφή της κόντρας που ξέσπασε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τις διαρροές από την Επιτροπή της Βουλής, που ήταν Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία γινόταν και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή σε συνθήκες μυστικότητας. Τα υπόλοιπα είναι δικά σου. Απαντάς δηλαδή στον εαυτό σου.

αγαπητέ Σπύρο, εννοείται, είναι απολύτως αυτονόητο ότι απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα οφείλουν να έχουν πρώτα αυτοί που κυβερνούν. Και επίσης, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, κάνουν αυτοκριτική για τα θέματα της ακρίβειας τον τελευταίο καιρό, που σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ένας τομέας στον οποίο δεν τα έχουν πάει καλά. Τώρα πρέπει να πω ότι μας σόκαρε όλους, όλο τον πολιτισμένο κόσμο, αυτό το άθλιο βίντεο, άθλιο ως προς το περιεχόμενό του, δηλαδή ως προς την συμπεριφορά του Υπουργού Ασφαλείας του Ισραήλ, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ντοκουμέντο βαρβαρότητας. Και δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο το γεγονός ότι ακόμη και ο σκληρός Νετανιάχου αναγκάστηκε από τα πράγματα να καταδικάσει τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, τα λέει όλα.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή. Να την χαίρεσαι την πεθερούλα σου. Και να πω ότι έχεις δίκιο σε αυτό που διαβάζω, στο σχόλιο σου δηλαδή, για το γεγονός ότι κόβουν το επίδομα πετρελαίου σε υπαλλήλους οι οποίοι μέχρι πέρυσι το έπαιρναν, επειδή έχουν πάει πλέον στα 900 ευρώ. Θεωρούνται, μου γράφει, πλούσιοι με 900 ευρώ και δύο παιδιά η κάθε μία, οι δύο υπάλληλοι μας. Είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει και άλλη φορά, ότι με κάποιες μικρές αυξήσεις, αυξήσεις που εξανεμίζονται μέσα σε λίγες ημέρες με την ακρίβεια που υπάρχει, αλλάζουν εισοδηματικό κλιμάκιο και χάνουν ενισχύσεις που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που τους δόθηκαν. Αυτό πραγματικά πρέπει να το δουν στην κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα, στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ρίσμα 92.
5: Μαρούσι και στις εξόδους για Λαμία.

Να το ξαναπώ για 500η φορά, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν εξαπατηθεί, αυτές οι διαφημίσεις που βλέπετε στα social media είναι απάτη. Δεν έχω κάνει καμία διαφήμιση. Καμία. Μαθαίνω τώρα ότι κυκλοφορεί, λέει, μία φτιαγμένη στο AI συνέντευξή μου με τον κύριο Στουρνάρα, με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν υπάρχει τέτοια συνέντευξη. Είναι απάτη. Προσέξτε σας παρακαλώ. Το καταγγέλω για πολλωστή φορά. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορεί να αντιδράσει η αρμόδια υπηρεσία. Πάμε τώρα γρήγορα στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από το Ποντίκι, σήμερα Πέμπτη. «Ψαρεύοντας απογοητευμένους» είναι ο τίτλος. «Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού?» Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία? Και έχει δείχνει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κάθονται όρθια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Δένδιας, όρθιος, και μας δείχνει το Ποντίκι ότι σκέφτεται να καθόμουν σε καμιά καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης. Και πάνω από το λογότυπό του, το Ποντίκι, που έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα, γράφει με κόκκινα γράμματα: «Νέα κόμματα αναζητούν ελεύθερους και ωραίους». Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα: «Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη». Ακόμη, χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά. Δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Και διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, οι προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ακόμη, κατακραυγή έξω, κρίση μέσα, είναι ο τίτλος της Καθημερινής για το βίντεο στο οποίο ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει εμφανίσει αυτά που έκανε, δηλαδή γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Ο ριζοσπάστης, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Κουκουέ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής. Και να σημάνει συναγερμός με ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο, κλιμακώνονται οι άθλιες αμερικανικές απειλές στην Κούβα και στο λαό της, γράφει ο ριζοσπάστης, χυδαίες προειδοποιήσεις για σύλληψη και φυλάκιση με κάθε τρόπο. 94 ετών είναι ο Ραούλ Κάστρο. Και έβγαλαν ένταλμα σύλληψης και δεν είναι πια στην εξουσία, είναι πρώην πρόεδρος. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ρωσική ανάμιξη στις ελληνικές εκλογές». Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα, γράφει η Κόντρα. Ακόμη έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΙΕ, διαβάζω στην Κόντρα, πρώτο μπυλόν, μεγάλη επισιτιστική κρίση. Και στο 3% στην Ευρωζώνη, στο 4,6% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα? Νικήτας Κακλαμάνης, πάντα από την Κόντρα, κοινοβουλευτική εκτροπή η διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση.
τα νέα, προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα γράφουν τα νέα. Η οριοθέτηση, επανεκκινή διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ακόμη, στο ένθετο των νέων για την υγεία, τι συμβαίνει με τον θηρεοειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν, τι προκύπτει με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Και από Ανδρουλάκη, απειλές και στο βάθος μία μομφή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον διοικητή της ΕΕΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του αμερικανικού IPEX που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε, λέει η Δημοκρατία, να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Ακόμη, Σέιγκαλ, συνέντευξη στον συνάδελφο τον κύριο Χαρβαλιά στη Δημοκρατία, η Τουρκία είναι το νέο Ιράν. Και Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Η απογευματινή, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Ακόμη, Νίκος Δένδιας, διαβάζω στην απογευματινή, το Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για το ντρόουν καμικάζι. Ο Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα, τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Η εστία έχει κύριο θέμα της άρθρο του διευθυντή της, του Μανώλη Κοτάκη, με τίτλο «Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία». Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών, η κατοικία στο σφυρί. Ακόμη, συνάντηση Σι Πούτιν, αυστηρό μήνυμα στον Τραμπ για το Ιράν και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εναντίον Αριστοτέλη. Τέλος, Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΥΠ, Οργή Ανδρουλάκη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το Μανιφέστο «Θεσμική Απρέπεια Νίκου Ανδρουλάκη». Εκτροπή είναι ο τίτλος της εφημερίδας, πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Νικήτας Κακλαμάνης, θα αναζητηθούν ευθύνες. Ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας το ζήτημα των διαρροών. Κυβερνητικές πηγές, υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Η political, η ειρήνη υποδιαρκή απειλή, σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Η αβεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης υψηλής έντασης. Η χειρή παρέμβαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, η ελευθερία δεν είναι τζάμπα. Ειδικός απεσταλμένος στον ΗΠΑ Τζόσουα Βόλς, θεμέλιος λίθος η ενέργεια για σταθερότητα, οικονομική πρόοδο και ευημερία. Η ελεύθερη ώρα, επικυρώστε το χάρτη της Σεβίλης να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή.
και η ναυτεμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας. Διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο Mr. MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito e-Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της

0: Πορτοκαλία.gr.
1: Άλκη στις Πορτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκη στις Πορτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα να καλημερίσουμε τον Mr. MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, είμαστε όλοι με την περιέργεια του τι θα προκύψει σήμερα με την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και στις 26 με την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί, αν πιστεύεις ότι θα ανακατευτεί γερά η σούπα και θα αλλάξει ο χάρτης, ή αν πιστεύεις ότι θα είναι οριακές οι μεταβολές.
1: Νίκο, κοίταξε να δεις. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω και χρόνια, γίνεται μια τερατώδης συζήτηση και επικρατεί μια ρητορική που λέει δεν έχουμε αντιπολίτευση ή έχουμε αντιπολίτευση. Και μιας και δεν έχουμε αντιπολίτευση, μήπως αυτό μας αναγκάζει να καθόμαστε στα αυγά μας. Άρα έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα υπογλυκαιμικό σοκ ύπαρξης αντιπολίτευσης. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλα κόμματα, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη που παίζει αυτό το ρόλο. Χάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε αναμονή της ίδρυσης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Κρατιέται ο κύριος Βελόπουλος. Θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε μπροστά στην εκτόνωση αυτού του υπογλυκαιμικού σοκ ύπαρξης αντιπολίτευσης. Αυτό που ενδέχεται να συμβεί, ενδέχεται, είναι ότι με το που θα εμφανιστούν τα δύο κόμματα και θα αρχίσουν οι μετρήσεις, θα υπάρξει, αν θέλετε, μία διόγκωση των ποσοστών σε αυτά τα κόμματα λόγω της προσδοκίας που έχει δημιουργηθεί. Αυτό θα καταλαγιάσει ενδεχομένως αργότερα ή θα διωγγωθεί κι άλλο εάν τα νούμερα είναι σχετικά μεγάλα.
0: Και αν ανταποκριθούν στις προσδοκίες.
1: Ακριβώς, διότι ο καθένας από τα δύο κόμματα έχει τους δικούς του δαίμονες. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Καριστιανού έχει τους δύο δαίμονες που λέει, που λένε το με ποιους και ποιο ακριβώς πρόγραμμα θα εφαρμόσεις σε θέματα όχι μόνο ηθικής, αλλά και σε θέματα οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Σκεφτείτε ένα debate αύριο το πρωί όπου θα απευθύνονται ερωτήσεις προς την κυρία Καριστιανού περί οικονομίας και περί εξωτερικής πολιτικής, πιθανά εκεί να έχουμε όλοι πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Το δεύτερο είναι ότι έχει και ο κύριος Τσίπρας δικούς του δαίμονες που έχουν να κάνουν με το πόσο άλλαξε σε σχέση με αυτά που έχει αφήσει πίσω του.
0: Με την κυβερνητική του περίοδο.
1: Ακριβώς. Όπου εκεί υπάρχουν μελανά σημεία που ο κόσμος έχει επιφυλάξεις, μη τυχόν και ξανασυμβούν. Διότι ναι μεν έχει κάποιο όφελος ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με την ηθική διάσταση, συγκρίνοντας με το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στα κόμματα, αλλά έχει θέματα να επιλύσει σε σχέση με την ικανότητα διακυβέρνησης. Μπορεί να έχει κυβερνήσει, να έχει υπάρξει πρωθυπουργός, αλλά από την άλλη μεριά όμως τότε γίνανε και πράγματα δύσκολα που ο κόσμος, και ποιος κόσμος, δεν ξέρουμε αν τα έχει ξεχάσει. Μην ξεχνάτε ότι τον κύριο Τσίπρα τον καθυστέρησε δραματικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, το rebranding μέσω
0: του βιβλίου της Ιθάκης.
1: Ακριβώς, διότι θυμίζω, και μιας και πλησιάζουμε προς εποχή εισαγωγικών στο Πανεπιστήμιο, ότι οι εκθεσάδες μας λέγανε και την εποχή που δίναμε όλοι οι εισαγωγικές, ότι άντε και η έκθεσή σου να μην έχει πρόλογο. Που λέει ο λόγος, άντε να μην έχει και κυρίως θέμα, αλλά δεν δικαιούται να μην έχει επίλογο, δηλαδή το διατάφτα. Η προσπάθειά του λοιπόν σε αυτό το rebranding δεν είχε το διατάφτα που περιμένει ο Έλληνας. Δηλαδή, μεγάλε, εγώ υποφέρω από ακρίβεια, υποφέρω από μισθούς και υποφέρω από πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Έχεις να μου προτείνεις κάτι το οποίο να μην μοιάζει με την έκφραση με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα λύσω όλα αύριο το πρωί? Αυτά είναι οι δαίμονες του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι, άμα τη εμφανίσει αυτών των κομμάτων, ποιος από κάπου θα χαθούν πράγματα. Έτσι, ποσοστά. Το πρώτο που μπορώ να αποκαλύψω, τα ποσοστά των κομμάτων τα μετράμε όλες οι εταιρείες με κανονική πρόθεση ψήφου, αλλά δεν επιτρέπεται να τα βγάλουμε στον αέρα, διότι είναι εικονικά ακόμα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι όταν ρωτάμε αυτή την πρόθεση ψήφου, η αδιευκρίνιστη ψήφος που μέχρι τώρα ξεπερνούσε το 20% πέφτει στο 13%. Καταλαβαίνετε λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: ότι αυτά τα καινούργια κόμματα θα τραβήξουν και από παρκαρισμένους ψηφοφόρους μέσα στους αναποφάσεις.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα αναμένεται η επόμενη περίοδος. Κρατώ το ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα για να καθίσει η σκόνη και να δούμε την πραγματική εικόνα.
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή θα επικρατήσει το πρώτο διάστημα μια παράσταση νίκης προσδοκίας.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μικρότερα κόμματα.
0: Ευχαριστούμε θερμά το Γενικό Διευθυντή της MRB, το Δημήτρη Μαύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. bwin και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα στις όχθες του Βοσπόρου και στο κήπεδο της Μπεσίκτας και Κωνσταντινούπολη. Η Άστον Βίλα χθες το βράδυ έγραψε ιστορία. Με επιβλητική παρουσία κέρδισε στο τελικό 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ και έφτασε για πρώτη φορά στην κατάκτηση του τίτλου στο Europa League. Επέβαλε από την αρχή τον ρυθμό της. Δύο γκολ του Τίλεμαν στο 41 και του Μποέτια στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ήταν καθοριστικά. Και στη συνέχεια άλλο ένα του Ρότζερς στο 58 λεπτό. Δίκαια η Άστον Βίλα πήρε τον τίτλο. Ιδιαίτερη μνήμα τον προπονητή της, τον Βάσκο Ουναή Έμερι, έφτασε τις 5 κατακτήσεις στο Europa League με 3 διαφορετικές ομάδες. Το έχει πάρει 3 φορές με τη Σεβίλη και από μία με Villarreal και με Άστον Βίλα χθες το βράδυ. Για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ πρέπει να πούμε ότι είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος μετά από 44 χρόνια. Το 1982 είχε πάρει το κύπελο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Φυσικά χαρούμενος για την κατάκτηση από την West Ham, από την Άστον Βίλα, συγγνώμη, του Europa League, είναι Ολυμπιακός. Η αγγλική ομάδα πέρασε μία από τις δύο προϋποθέσεις που υπάρχουν, ώστε οι ερυθρόλευκοι.
0: Τη δεύτερη δεν μου την είχες πει χθες και νόμιζα ότι έχω τελειώσει.
3: Όχι, όχι, το είπα.
0: Το είπες.
3: Βέβαια.
0: Θα ψάξω το ηχητικό. Το ηχητικό. Εγώ νόμιζα ότι τελείωσα και άκουσα χθες ότι πρέπει να μείνει και στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.
3: Ένα είναι ότι έπρεπε να πάρει τον τίτλο που τον πήρε. Και το δεύτερο είναι, για να μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο και να ξεκινήσει από τον Αύγουστο, και όχι στο δεύτερο, την Κυριακή να είναι τέταρτη.
0: Ναι, αλλά παίζει με τη City την Κυριακή εκτός έδρας.
3: Ναι, η City που πλέον τώρα είναι.
0: Δεν μου τα πες αυτά, δεν μου τα πες.
3: Είπα ότι πρέπει να.
0: Και έχω αγχωθεί τώρα.
3: Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι τέταρτη η Άστον Βίλα, όπως την είδα.
0: Μακάρι, μακάρι.
3: Που ήταν πυρωμένη. Πάμε τώρα στους ρυθμούς Final Four. Από σήμερα όλα κινούνται γύρω από τους ρυθμούς Final Four στο μπάσκετ. Έφτασαν χθες στην Αθήνα, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτη, Φενέρμπαχτσε. Μένουν μαζί με τον Ολυμπιακό στο ίδιο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα έχουμε τελευταία προπόνηση για τις ομάδες και τις συνεντεύξεις τύπου. Πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να δώσουμε το maximum της απόδοσής μας, δήλωσε ο Ιταλός forward της Φενέρμπαχτσε Νικολό Μέλη, ενώπιση του αυριανού ημιτελικού με τον Ολυμπιακό στις 6. Έχει ανακοινώσει η αστυνομία πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων. 10.000 υπολογίζονται στον Ολυμπιακό να είναι, 4.000 στα εισιτήρια για τη Φενέρμπαχτσε. Πρέπει να σας πω, 3 το μεσημέρι από τον σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάλιρο θα ξεκινήσουν οι σειρμοί για τον, με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. 2 ώρα το μεσημέρι από το Θησίο θα ξεκινήσουν οι σειρμοί με τους φιλάθλους της τουρκικής ομάδας. Από το Παναθηναϊκό στάδιο θα είναι η συνάντηση για τους φιλάθλους της Βαλένθια και της Ρεάλ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενόντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
12: Οι πτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Διεξάγονται έρευνες σε σπίτια και πυμνιοστάσια, ενώ έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές, από τις οποίες κάποιες έχουν εξελιχθεί σε συλλήψεις. Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Τραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε η ηλικιωμένη και ο γιος της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ ψηλικών στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης. Οι τρεις δράστες απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6 το απόγευμα, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7 το απόγευμα. Οι σημερινές αναμετρήσεις για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου,

0: για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Τι ωραία που δεν έχω πολιτικούς σήμερα εδώ. τι χαρά μεγάλη που φιλοξενώ αυτούς τους δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, αυτούς τους δύο εξαιρετικούς ανθρώπους. Την αγαπημένη μου την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Καλώς όρισες, Άλκηστη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Δηλώνω fan club και το γνωρίζεις εδώ και καιρό. Μιλάμε δηλαδή, αρχίζει η αγάπη μου για την Άλκηστη εκεί που τελειώνει η λογική.
2: Όπα, ερωτικές εξομολογήσεις πρωί-πρωί.
0: Όχι, είναι έρωτα στη φωνή της. Είναι έρωτα στη φωνή της. Αλλά έχω αγαπήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τον έχω αγαπήσει και μέσα από την τηλεοπτική του δουλειά που θεωρώ ότι μετά από 40 χρόνια τηλεόρασης μπορώ να την κρίνω και μου αποκάλυψε αυτή η τηλεοπτική δουλειά άλλη μια πλευρά πολύ δυνατή δική του, που είναι η πλευρά του χαρακτήρα του, της ψυχής του, της ευπρέπειάς του, του σεβασμού του προς τους συναδέλφους του, πράγματα που δεν είναι αυτονόητα. Δεν αρκεί να γράφεις ωραία τραγούδια και να τραγουδάς υπέροχα όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου, έρχονται και δένουν όλα αυτά. Τώρα, εγώ θέλω να μάθω όμως πώς δέσατε ξαφνικά εσείς οι δύο και τι ετοιμάζετε. Διότι τα βλέμματά σας δημιουργούν υπόνοιες για αταξίες που έρχονται.
1: Έρχονται πολλές. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές.
0: Ναι, εκεί εγώ κατάλαβα ότι είναι και λίγο jukebox, δηλαδή ότι τα λέει όλα. Δεν έχει

0: Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό. Δύο-τρία χρόνια.
1: Να πω εγώ λίγο πώς ξεκίνησε.
0: Βεβαίως.
1: Όπως λέει η Άλκης, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πριν από δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, πήγα να τη δω στον Καζάρτε. Ήταν μια από τις τελευταίες φορές που πήγα να τη δώσω στην προ-κορονοϊού.
0: Ναι, το 17 νομίζω πρέπει να το πει.
1: Έκανα μια καταπληκτική παράσταση στον Καζάρτε, μόνη της τότε. Και μιλώντας και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, γιατί όπως είπες και εσύ, είμαι και εγώ στο fan club. Μετά από λίγο της προφανώς λόγω της συνάντησης που πώς να το πω, θερμάτθηκε η σχέση μας, πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι στη Χαλκιδική και ήθελα να έρθεις σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Έγινε και ένα δεύτερο, γιατί πάλι με κάλεσε σε μια συναυλία στην Λεμεσό. Νομίζω ότι
2: Σε δοκίμαζε.
1: Πέρασα το τεστ, καταλαβες.
0: Με άριστα το πέρασε.
2: Ναι, αυτό είναι σαν τα πρώτα ραντεβού, που μετράει ο άλλος.
1: Ναι, να δεις πώς λειτουργεί η χημεία, πώς πάει το πράγμα. Έχουμε κοινό κώδικα, συνεννοούμαστε. Πώς νιώθουμε πάνω στη σκηνή. Η σκηνή, ξέρεις, είναι το καλύτερο, το πιο αξιόπιστο τεστ. Δηλαδή, μπορεί να ανέβεις στη σκηνή με κάποιον που τον θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα, κάτι να μην πηγαίνει καλά. Εδώ, χτυπά ξύλο, ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και λέγαμε του χρόνου.
2: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που ένιωσες ότι κλειδώνει ωραία η χημεία σας?
1: Αυτό, στην πρώτη συναυλία στο Σάνι. Ναι, ναι.
2: Α, από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, την πρώτη. Δεν χρειάζεται πολλά. Ναι. Το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Και μετά η πλάκα είναι ότι επειδή συμβήκαν διάφορα κόσμο.
2: Δεν παίζει ρόλο το να δένει η χημεία και στο παρασκήνιο.
1: Ναι, όλο το πακέτο. Ναι, όταν λέω σκηνή, η σκηνή είναι.
2: Δηλαδή δεν αρκεί να ταιριάζουν δύο φωνές.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μιλάω εγώ για το ίδιο τις φωνές.
2: Ναι.
1: Μιλάω για το.
2: Για το
1: πώς αισθάνεσαι δίπλα στον άλλον. Ναι. Και πώς λειτουργεί ο συνδυασμός. Και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή που εγώ είχα πνιγεί με την εκπομπή.
2: Εσείς θέλατε, το καλοκαίρι δεν ήθελε.
1: Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
0: Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που έχει τα πάντα. Πολλά συναισθήματα, έχει δύναμη, έχει ευγένεια, έχει συνύπαρξη, γιατί όλη η ιστορία είναι το παιχνίδι που θα κάνουμε.
2: Α, ναι, βέβαια. Αν είναι να σας δούμε τον καθένα χωριστά.
0: Το ξέρουμε αυτό.
2: Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει και με τους δυο σας πάρα πολλές φορές και με μεγάλη επιτυχία.
1: Όχι, το στοίχημα είναι
2: το να παντρευτείτε πάνω στη σκηνή.
1: Και πόσο παντρεύουμε τα τραγούδια μας, αυτό είναι το παιχνίδι.
2: Όπου είναι έτοιμη η συναυλία.
0: Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό μας και στα χαρτιά μας. Ναι. Μένει τώρα να παίξουν μπάλα, όπως λες και εσύ πολλές φορές. Και ο κόσμος, αλλά και η μουσική, που ξεκινάμε τώρα τις πρόβες μας, τις εντατικές.
2: Θα σας καθοδηγήσει ο κόσμος με τις αντιδράσεις του. Θέλω να πω, όταν σε μια συναυλία βλέπεις Άλκηστη, βλέπεις Νίκο, ότι σε κάποιο σημείο κάνει κοιλιά η αντίδραση του κόσμου ή ότι σε ένα άλλο σημείο ανάβει το κοινό. Αυτό σε καθοδηγεί στο να αλλάξεις το πρόγραμμα της συναυλίας?
0: Νομίζω
2: όχι, λες.
0: Όχι, δεν μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί το συναίσθημά μας και η εμπειρία του Νίκου ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη και η δική μου άλλη τόση. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα πολύ χειροποίητο με μεγάλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας, γιατί μπλέκονται πράγματα που κανείς δεν φαντάζονται ότι μπορούν να μπλεχτούν και να είναι σαν ένα τραγούδι αυτό όλο. Η μπάντα μας είναι συγκλονιστική, είναι νομίζω η ελίτ των μουσικών της Ελλάδος και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Νίκο, τι λες?
1: Ναι, έχουμε κάνει μια μπάντα μεικτή που είναι 4 δική μου και 4 της Άλκης της, συνεργάτες εννοώ, σταθεροί. Οπότε έχει γίνει ένα οκτέτο
2: Δυνατό.
1: Τρομερά δυνατό, ναι. Και πλούσιο.
2: Συμφωνείς και εσύ ότι το πρόγραμμα δεν αλλάζει, αυτό που ξεκινάει, αυτό
1: σε γενικές γραμμές, σε γενικές
2: γραμμές. Ή μπορεί να μπουν και να βγουν τραγούδια στην πορεία.
1: Α, εντάξει, ανάλογα το να γίνει με μια αλλαγή, όχι επειδή επειδή πάνω στη σκηνή μπορεί να αισθανθείς ότι αυτό μου το κομμάτι εδώ καλύτερα είναι να το αλλάξουμε θέση. Δεν αισθάνομαι ότι λειτουργεί πολύ καλά.
2: Ναι. Βέβαια, αυτό δεν προκύπτει από την επαφή με τον κόσμο.
1: Ναι. Βλέπεις κάποια πράγματα, δηλαδή, πιο καθαρά εκεί.
2: Δεν έχουν υπάρξει φορές που σε μια συναυλία σου εσύ θεωρείς ότι έχεις προετοιμάσει το τέλειο πρόγραμμα, αλλά ο κόσμος σε οδηγεί αλλού.
1: Ειδικά παλιότερα μου συνέβαινε συνέχεια.
2: Συχνά.
1: Ναι. Αλλά σιγά σιγά με την πείρα.
2: Αυτό είναι.
1: Είσαι πιο κοντά στο τελικό. Δηλαδή το προβλέπεις με έναν τρόπο, το προαισθάνεσαι.
0: Και επίσης,
1: ότι εδώ θα κάνει κοιλιά, ας πούμε, και επίσης, ας το βγάλουμε.
0: Έχει ο καθένας μας από 5 μπαλαντέρ περασμένα τραγούδια που άνετα βγαίνει ένα και μπαίνει, ένα άλλο στη θέση του. Μα αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και πολύ,
2: επομένως,
0: πολύ κανονικό.
2: Έχετε προετοιμάσει και κάποιες εναλλακτικές, ναι, ήδη από τις πρόβες σας.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πια το πρόβλημα. Ποια τραγούδα θα βγάλουμε.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και όχι ποια θα βάλουμε.
0: Μάχη γινόταν.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τι να βάλεις, τι να βγάλεις. Όλοι λένε βάλε αυτό, βάλε εκείνο. Λέω παιδιά, μη λέτε τίποτα. Άστε μας σε ησυχία να το κανονίσουμε μόνοι μας.
2: Τώρα, αν ρωτούσα τι φέρνει ο καθένας από τους δυο σας σε αυτή τη συνεργασία, τι κουβαλάει ο καθένας από τους δυο σας. Ξεκινάω από σένα, Νίκο, αυτή τη φορά. Τι φέρνει η Άλκη σε αυτή τη συνεργασία και τι φέρνει εσύ.
1: Να σου πω.
2: Σε τι μοιάζετε, σε τι είστε διαφορετικοί.
1: Είναι μια συνεργασία που στηρίζεται στην απόλυτη αντίθεση. Δηλαδή, γυναίκα, άντρας. Τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Τραγουδοποιός, κυρίως. Τούρμπο. Και εγώ ζεν.
0: Αυτό το
2: τούρμπο
1: με τα μηχανικά. Ναι, καλά, ναι. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Από extreme sports μέχρι τη σκηνή.
2: Τι συζητάς. Μου έχει πει να παίξουμε τένις και το αποφεύγω.
1: Καλά κάνεις.
2: Κρύβομαι.
1: Σοφή απόφαση, νομίζω. Ναι, εγώ δηλαδή οραματίζομαι. Το έζησα κιόλας αυτές τις δύο συναυλίες που κάναμε, που ήταν όμως ειδικές περιπτώσεις. Δεν ήταν κανονική συνεργασία, ήμουν απλά καλεσμένος. Εγώ ονειρεύομαι να είμαι στη σκηνή, να παίζω κιθάρα και να μεταξιδεύει η φωνή της Άλκης της. Είτε λέει τα δικά της τραγούδια, είτε λέει και δικά μου.
2: Η ενέργειά της θα σε αγχώσει.
0: Κάνει προπόνηση, λέει από τώρα. Εντάξει, παιδιά.
1: Σκέφτομαι να της βάζω κρυφά ένα ηρεμιστικό πριν τη συνάντηση. Για να έρθουμε στα ίσα μας.
0: Δεν θα σ' αρέσω μετά. Δεν θα σ' αρέσω.
2: Άλκηστε.
0: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στον Νίκο είναι αυτό που είπα ακριβώς, ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι, αλλά υπάρχει μία αυθεντική έλξη καλλιτεχνική. Μ' αρέσει δηλαδή να βλέπω τον Νίκο να αγκαλιάζει, ο τρόπος που αγκαλιάζει την κιθάρα, ο τρόπος που παίζει. Χάρηκα τόσο πολύ που μου είπε ότι με κάποια δικά μου τραγούδια θέλει να παίξει σόλο. Υπάρχουν, ξέρεις, μικρές ωραίες στιγμές που εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή του που είναι έτσι αισθησιακή, ερωτική, και μπλέκονται πάρα πολύ ωραία οι φωνές μας. Δηλαδή,
2: ταιριάξαμε
0: και σαν άνθρωποι. Γιατί εγώ πρώτα από εκεί ξεκινάω. Γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο η λέξη συνεργασία. Παίζεις κατά μόνας και τελείωσε το θέμα. Εδώ νομίζω ότι θα υπάρχει μία άλλη αύρα πάνω στη σκηνή και επειδή είμαστε τελώς αντίθετοι, νομίζω ότι θα γίνει όλο πολύ ωραίο. Έτσι ελπίζω δηλαδή.
2: Τώρα, αυτή την ενέργεια για την οποία μιλούμε όλοι, από πού την αντλείς, από πού έρχεται αυτή η ενέργεια.
1: Δεν λέει τα μυστικά της αυτό.
0: Υπάρχουν μυστικά. Όπως είπα και στον Νίκο, με είχε ξαναρωτήσει, είναι κατασκευαστικό. Δηλαδή,
2: είναι κατασκευαστικό, ναι, είναι DNA.
0: Είναι DNA, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής γυναίκα, ανέβαινε κατέβαινε τα βουνά. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής και μετά ήταν εντάξει η χειρουργός, αλλά είχε, έπαιζε ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Νομίζω όμως ότι έτσι γεννήθηκα, δηλαδή έπεσα στο βαρέλι.
2: Στη μαρμίτα.
0: Στη μαρμίτα μέσα. Αυτό το έχω ξαναπεί και στον Νίκο. Μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει η ενέργεια, μ' αρέσει να είμαι με τον κόσμο. Μ' αρέσει το φως, τα σπορ. Δεν είμαι καθόλου του καναπέ, δεν μ' αρέσει καθόλου να εφησυχάζω, παρά ελάχιστες στιγμές στη ζωή μου. Και αυτό είναι που λατρεύω στον Νίκο. Αυτό που δεν έχω εγώ, το Άγιο ο Νίκος. Δηλαδή, με καλμάρει. Και μετά βέβαια ξεσπάει η θύελα.
2: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με αυτό το υπέροχο ντουέτο. Αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το ερμηνεύουν οι Άλκιστοι και ο Νίκος μαζί. Πάμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
7: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
15: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων.

0: και 2. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire -30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun -25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olibos Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτης Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ρίσμα 90 και 2.
4: Για Λαμία.

Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον κύριο Νίκο Πορτοκάλογλου σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM και τους φιλοξενούμε γιατί ξεκινά μια υπέροχη συνεργασία τους, μια σειρά συναυλιών για την οποία θα μας μιλήσουν αναλυτικά σε λίγο. Θέλουμε να μας δώσετε πρόγραμμα, να ξέρουμε πού θα σας βρούμε το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ γίνεται το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311.

0: Λοιπόν, πριν πάω σε άλλα ερωτήματα, δώστε μου μια εικόνα για το πρόγραμμα των συναυλιών. Πότε ξεκινάτε?
1: Οι συναυλίες ξεκινάνε από την Κύπρο, αρχές του Ιουνίου, και η πρώτη στην Ελλάδα είναι 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Και από εκεί θα εξαπλωθούμε σε 35 περίπου πόλεις και νησιά.
0: Α, θα κάνετε πολύ μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, μεγάλη περιοδία.
0: 35 πόλεις και νησιά. Και θα τελειώσει το πρόγραμμα πότε?
1: Νίκο?
0: Σεπτέμβριο.
2: Σεπτέμβριο, ναι.
0: Μεγάλη περιοδία, πολύ μεγάλη.
2: Μεγάλη, ναι, ναι, ναι. Κάνουμε προπόνηση από τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι του άλλου που έχετε ζηλέψει καλλιτεχνικά. Αν υπάρχει ένα τραγούδι του Νίκου που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ. Και Νίκου
1: πολλά.
0: Ένα δικό της που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ.
1: Πολλά. Καταρχήν θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι καθ' όλη τη διάρκεια των live που έχω κάνει στη ζωή μου, πάντα υπήρχαν τραγούδια του Νίκου μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα.
1: Αλλά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχω ζηλέψει. Τώρα θα πω ένα που μου έρχεται στο αμέσως. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω. Όλα αυτά.
2: Σε εκφράζει δηλαδή αυτό?
1: Με εκφράζει, ναι. Μια άλλη εποχή.
0: Είναι τρόλ.
1: Τρολάρι.
0: Τρολάρι.
1: Λίγο. Για να δω τι θα πεις.
0: Εντάξει,
1: εσύ τώρα.
0: Και, ποιο θα ήθελες?
2: Συγγνώμη, πρέπει εγώ.
0: Για να δούμε και εμείς τι εκφράζει εσένα.
2: Βεβαίως. Δεν θα αποκαλύψω ποιο τραγούδι λέει εντελώς μόνη της δικό μου στις συναυλίες. Άστο να το δει ο κόσμος στις συναυλίες. Εγώ έχω ζηλέψει διάφορα. Από την πρώτη δουλειά που την αγάπησα πραγματικά, με το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, πολλά τραγούδια από εκείνο το δίσκο. Ένα τραγούδι που ζηλεύω και θα ήθελα να το λέω στις συναυλίες αλλά δεν με αφήνει, είναι ο Άγγελός μου.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Αυτά μου αρέσουν.
0: Εσύ δεν τον αφήνεις εκείνος να ντρέπεται?
1: Για συνέχισε. Να δούμε πώς θα φύγουμε από το Real FM.
0: Οι πρώτες ρογμές στη συνεργασία.
1: Τον αγαπώ.
2: Χαίρεσαι που αποκαλύπτεις τις πρώτες ρογμές?
0: Όχι. γιατί περιμένω με μεγάλη χαρά τη συναυλία σας και επομένως δεν χαίρομαι.
1: Για ολοκλήρωση, τι θες να πεις λοιπόν?
2: Τι, το είπα.
1: Όχι, δεν είπες
0: τον Άγγελο.
1: Τον Άγγελο, δεν τον άκουσα.
0: Τώρα, τη σκηνή. Και ξεκινώ από σένα, Νίκο. Πόσο διαφορετικά τη νιώθεις σήμερα, μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, σε σχέση με τα πρώτα χρόνια?
2: Τη σκηνή,
0: τι έχει αλλάξει? Τη συναυλία, το πώς αισθάνεσαι?
2: Καλά, τα πρώτα χρόνια για μένα η σκηνή ήταν εφιάλτης.
0: Εφιάλτης,
2: ναι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα.
0: Σου δημιουργούσε άγχος.
2: Τρομακτικό. Ξεκίνησα με τον. Ο έρωτάς μου ήταν το γράψιμο. Το να γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε, που να αισθανθώ ότι. Ότι με εκφράζει μεν, αλλά ότι μπορεί να αγγίξει και άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μεγάλο μου. Πώς να το πω, το όνειρό μου. Το να βγω να το τραγουδήσω το τραγούδι στη σκηνή ήταν λίγο αναγκαίο κακό για μένα στην αρχή. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα ποιος θα το. Πρέπει να βγω και να το πω κιόλας.
0: Τώρα το χαίρεσαι όμως. Πολύ περισσότερο από ότι τότε.
2: Περάσανε χρόνια για να αρχίσω να. Τώρα είναι η καλύτερη μου στιγμή η σκηνή. Πάντα έχω ένα track πριν βγω. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι.
0: Άλκηστε.
1: Για μένα η σκηνή είναι ένας ιερός τόπος. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Όπου εξαγνίζεσαι μέσα από τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια. Μπορώ να την παρομοιάσω σαν μια υπέροχη αμμουδιά. Μπορώ να την παρομοιάσω επίσης σαν να χορεύεις και στα κάρβουνα πάνω.
0: Αυτή την εντύπωση μας τη δίνεις συχνά.
1: Έχει,
0: με την ενέργειά σου.
1: Έχει αλλαγές, αλλά για μένα είναι. Πατάς το πόδι σου πάνω στη σκηνή και τα ξεχνάς όλα. Και θυμάμαι ότι πάντα είχα τη λαχτάρα, η οποία με τα χρόνια αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί, να πατήσω το πόδι μου, να εκφραστώ και να συμπαρασύρω μαζί μου και τον κόσμο που θέλει να ακούσει, θέλει να σιγοψιθυρίσει, θέλει να ονειρευτεί μαζί μου, θέλει να ταξιδέψει. Είναι για μένα ευλογημένο σημείο η οποιαδήποτε σκηνή του κόσμου.
0: Και στην πορεία των ετών άλλαξε κάτι?
1: Όχι, έχει μεταλλαχθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η λαχτάρα αυτή που είπα πριν από λίγο έχει δεκαπλασιαστεί.
0: Έχει γίνει μεγαλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό είναι αυτό.
1: Είναι τρομερό.
0: Αυτό που λέει ο στίχος του Πορτοκάλου.
2: Δεν ξεδιψάσαμε.
0: Ότι φτάσαμε, αλλά δεν ξεδιψάσαμε.
1: Και δεν χορτάσαμε.
0: Και δεν χορτάσαμε.
1: Δεν χορταίνεις.
0: Δεν χορταίνεις,
1: όχι.
0: Η σκηνή δίνει άλλο ύψος, άλλη δύναμη στον καλλιτέχνη. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που σε βλέπω να τραγουδάς άλκηστη, αισθάνομαι ότι δεν είσαι η άλκηστη που ξέρω. Δεν είσαι η άλκηστη με την οποία θα πιω τον καφέ μου ή θα φάω ένα μεσημέρι. Ότι είναι ένα πλάσμα που έρχεται από άλλο κόσμο. Αυτό.
2: Μα έτσι
0: απέναντι.
2: Είναι.
0: Έτσι νιώθω.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Να μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι είναι εντελώς κάτι εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη σκηνή προς τα κάτω, και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Πάρα πολλές φορές νιώθω ότι δεν πατάω. Ότι είμαι σαν να είμαι 5 πόντους πιο πάνω. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου.
0: Να κάνω ένα πεζό ερώτημα. Και θα το κάνω και στον Νίκο μετά. Ένα τραγούδι όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές. Εσύ έχεις τραγούδια από το ξεκίνημά σου, μεγάλες επιτυχίες, που αναγκαστικά, γιατί σου τη ζητάμε όλοι, τις λες και τις ξαναλες σε κάθε συναυλία, σε κάθε εμφάνιση. Όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, μπορεί να εξακολουθεί να σε συγκινεί?
1: Βεβαίως.
0: Όπως την πρώτη φορά?
1: Βεβαίως. Γιατί
0: γίνεται αυτό?
1: Η κάθε φορά.
0: Δεν σε έχει κουράσει, δεν έχεις μπουχτίσει να λες το ίδιο τραγούδι χιλιάδες φορές?
1: Γιατί
0: πεζό ερώτημα.
1: Όχι, είναι ανθρώπινο και λογικό.
0: Απορία.
1: Όχι, εμένα προσωπικά δεν με κουράζει καθόλου, γιατί αλλάζει ο τόπος που το λες. Αλλάζει η προσωπική εμπειρία που το λες, χρόνο με το χρόνο, και πάντα βρίσκεις κάτι να βάλεις.
0: Νοηματοδοτείται αλλιώς,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Βέβαια. Αλλιώς έλεγα το 85 κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σε αποκτήσω δεν μπορώ. Και αλλιώς θα πω τώρα τράβα σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Είναι θέμα μεγαλώματος με την καλή έννοια. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έχω βαρεθεί τα τραγούδια. Βέβαια, επειδή κάθε χρόνο σχεδόν συμπληρώνονται και άλλα και άλλα και άλλα, αναγκαστικά κάποια μένουν στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς. Και έτσι.
0: Νίκο. Ναι.
2: Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που λένε ότι έχω βαρεθεί να λέω τις επιτυχίες μου και θέλω να λέω μόνο τα πιο κρυφά κομμάτια μου, τα οποία αγαπάω και τα θεωρώ σπουδαιότερα κτλ. Μου φαίνεται μπαρούφα αυτό, μου φαίνεται ψέμα μάλλον. Είδα, ας πούμε, τους Rolling Stones εδώ σε αυτή την τρομερή συναυλία το 98 και ξεκινήσαμε με το Satisfaction. Και παίξανε όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Πραγματικά αυτό που λέει η Άλκηστης, ότι το τραγούδι, το καλό τραγούδι, που δεν είναι τυχαίο που το αγαπάει ακόμα ο κόσμος μετά από 40 χρόνια, κάτι έχει αυτό το τραγούδι που δεν το έχουν τα άλλα, που έχουν κάπως μείνει στην άκρη. Αυτό το τραγούδι δεν το βαριέσαι κι εσύ, γιατί κάθε φορά που το... βέβαια φροντίζουμε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά έχω την ανάγκη πολύ συχνά να αλλάζω μορφή στα τραγούδια μου.
0: Να τα πειράζω,
2: να τα παίζω με λίγο διαφορετικό ρυθμό. Ένα πολύ ηλεκτρικό τραγούδι να το παίζω με ακουστικά όργανα. Δηλαδή να αποκαλύπτω κάθε φορά και σε μένα τον ίδιο, αλλά και στον κόσμο, μια άλλη πλευρά του τραγουδιού. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος.
0: Τι σε εμπνέει περισσότερο σήμερα για να γράψεις ένα τραγούδι σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Από πού αντλείς έμπνευση? Από τις ζωές των άλλων, από τη δική σου ζωή,
2: πάντα,
0: και από εδώ και από εκεί?
2: Ναι, πάντα παίζαν όλα ρόλο. Oh. Δηλαδή το βασικό εργαλείο για να γράφεις, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι...
0: Ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος στη δική μας ηλικία, της δικής μας γενιάς, δεν ερωτεύεται όπως ερωτευόμασταν, ναι, στα 20 ή στα 30.
2: Και είναι...
0: Θέλω να πω, πώς γράφεις.
1: Και τι ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γι' αυτό δεν ερωτεύεται.
0: Ναι, ναι. Αλλά πώς γράφεις ένα ερωτικό τραγούδι σήμερα?
2: με διαφορετικό τρόπο.
0: Με διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι, αν είσαι ειλικρινής. Αλλιώς προσπαθείς να μιμηθείς τον τρόπο που έγραφες στα 25 σου, γιατί είχε επιτυχία, αλλά το θεωρώ ψεύτικο και ανούσιο τελικά. Εξακολουθούν να με εμπνέουν οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους, και πάντα το εργαλείο μου, το βασικό, είναι τα δικά μου βιώματα και τα δικά μου συναισθήματα.
0: Τώρα θέλω και τους δυο να ρωτήσω, ξεκινώ από τον Νίκο αυτή τη φορά, πώς νιώθετε όταν βλέπετε νέα παιδιά, πιτσιρίκια, να τραγουδάνε τα τραγούδια σας. Όταν βλέπεις, ας πούμε, 17χρονα και 18χρονα παιδιά να τραγουδάνε τους στίχους σου, τι συνέστημα? Πρέπει να είναι φοβερή δικαίωση αυτή για να καλλιτέχνει.
2: Συγκίνηση, υπερηφάνεια. Εγώ το έχω ζήσει και πολύ έντονα αυτό, γιατί έχω κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία και πολύ συχνά.
0: Και έχουμε και μηνύματα από μουσικά σχολεία.
2: Αλήθεια?
0: Που πήγες, ναι.
2: Α, που πήγα τώρα, ναι, ναι. Τώρα κάναμε ένα, να το πω πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Ήταν μια πρόταση της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, για την ψυχική υγεία των εφήβων. Και η ιδέα ήταν, επειδή εγώ είχα κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία, να πηγαίνω σε μουσικά σχολεία σε διάφορες πόλεις και να φτιάχνω μαζί με τα παιδιά ένα τραγούδι μέσα από τα βιώματά τους, από τους δικούς τους στίχους δηλαδή, με τη δικιά μου καθοδήγηση και επεξεργασία, και φτιάξαμε ένα τραγούδι σε κάθε πόλη, τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια συναυλία τώρα στις 30 Μαΐου στο Δίο Αθηνών. Καταπληκτική εμπειρία. Και το έχω ζήσει αυτό, γιατί σε πολλές συναυλίες μου, αυτό που με ρώτησες, έχω χοροδίες από μουσικά σχολεία, όπου τους ακούω τα παιδιά, ας πούμε, τους εφήβους, να τραγουδάνε το, αυτό που είπε ο Άλκης, ας πούμε, τα είχα όλα μια φορά, ή το μετρώ τα κύματα, ή το τα καράβια μου καίω, δεν θα πάω πουθενά. Είναι συγκλονιστικό συναίσθημα.
0: Άλκησε.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, και για μένα είναι εκπληκτική στιγμή να βλέπεις νέα παιδιά να ταυτίζονται με κάποια τραγούδια, αλλά εγώ βλέπω και μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή για μένα η πιο συγκινητική στιγμή, μπορώ να πω στα 50 χρόνια που είμαι στο τραγούδι, είναι όταν πήγα στα βάθη της Κένια σε ένα ορφανοτροφείο με μικρά παιδιά που είχαν μάθει στα ελληνικά τον Άγγελο και τη σωτηρία της ψυχής. Και έβλεπε σε άπτες τα ελληνικά να τραγουδούν παιδιά 5 χρονών, 6, 7. Νομίζω ότι το κλάμα το δικό μου, των ανθρώπων που ήμασταν μαζί, ήταν από τα βάθη της ψυχής, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν πιτσιρίκια, μωρά 6 χρονών, τώρα 7, να βλέπεις τώρα το παιδάκι αυτό να σου λέει στα ελληνικά απ' έξω τα λόγια αυτά, ήταν και η στιγμή και ο τρόπος. Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Μ' αρέσει να συναλλάσσομαι με παιδάκια. Και πέρυσι είχα κάνει και μία μικρή συναυλία με παιδάκια 5 χρονών, 4 χρονών. Και ήταν αστείο να βλέπεις τώρα να λένε τα παιδάκια αυτά. Δεν χωρίζουν όμως, έτσι οι ζωές. Τώρα τι έχεις προλάβει να ζήσεις.
0: Τι τραγουδάς τώρα, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και διεισδυτικό το να βλέπεις όχι απλώς τη νέα γενιά 15-17 χρόνων, αλλά να βλέπεις παιδιά 6, 7, 8 χρόνων που δεν φτάνουν καν στη σκηνή με τα χεράκια. Σηκώνουν για να πιάσουν, να ανεβάσουν το κεφαλάκι τους, να δουν τι γίνεται. Είναι αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι αν ένα τραγούδι αγαπηθεί, θα αγαπηθεί από όλες τις γενιές.

0: μακριά. Κλείνουμε. Τι θέλετε να πάρει ο κόσμος από αυτές τις συναυλίες φεύγοντας? Τι θέλετε να έχει πάρει μαζί του στις αποσκευές του?
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε και οι δύο, και το έχουμε διαπιστώσει και από όλο αυτό το διάστημα που είμαστε πάρα πολλές ώρες μαζί με τον Νίκο και σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας, να αισθανθούν αυτά που έχουμε αισθανθεί και εμείς ακόμα από τα σπάργανα του προγράμματος, να αισθανθούν την αλήθεια μας, να αισθανθούν ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ότι είμαστε πέρα ως πέρα αληθινοί, να αισθανθούν και το παιχνίδι που θα κάνουμε με τον Νίκο, γιατί θα γίνει μεγάλο παιχνίδι.
0: Καλά είπα εγώ, ότι βλέπω την αταξία στα μάτια σας.
1: Μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι, και να φύγουν με ένα συνέστημα όμορφο, ένα συνέστημα που θα τους ταξιδεύει για καιρό, όχι μόνο την ώρα της συναυλίας, αλλά και πιο μετά. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η ουσία αυτής της συνεργασίας.
0: Νίκο.
2: Αυτό, να φύγει ο κόσμος με ένα χαμόγελο, με την αίσθηση ότι βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε, συντονιστήκαμε, τραγουδήσαμε όλοι. Είναι η συναυλία, όπως έλεγε η Άλκηστες πριν, για τα αισθήματά της που έχει πάνω στη σκηνή. Είναι ένα... Πώς να πω, μια ερωτική πράξη με πάρα πολύ κόσμο. που ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Έτσι, υπάρχουν και φορές που μπορεί να μην συμβεί. Βέβαια, εμείς τώρα που είμαστε παλιές καραβάνες, δεν το αφήνουμε να περάσει με τίποτα. Ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, και με μείον 10 βαθμούς
0: θα δώσετε ψυχή.
2: Ναι, δεν θα το αφήσουμε
0: για
2: να
0: απογειωθεί,
2: να συμβεί
0: το
2: να
0: συνέστημα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά.
0: Πότε είπαμε είναι 15 Βράχων?
1: 15 Ιουνίου
2: είναι
1: στο
2: Βράχους.
1: Ξεκινάμε από
2: και 17, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσουν οι συνεργάτες μας, είναι στο Θέατρο Γης
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ξεκινάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Βράχων.
2: Ναι, αλλά μέσα στον Ιούνιο υπάρχουν άλλες 8 συναυλίες.
1: Και μάλιστα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Όποιος ενδιαφέρεται να μπει στο Facebook να δει τις ημερομηνίες και τις πόλεις. Είναι πολλές, Νίκο μου.
0: Ναι, 15 Αθήνα, 17 Θεσσαλονίκη. Το λέω γιατί μας ακούν και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Και σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε, παιδιά, στο Facebook να δείτε το πρόγραμμα των συναυλιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μου και μου φτιάξατε τη διάθεση. Με βοηθήσατε να ξεφύγω από την πολιτική που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα φέρνει και αρκετή πίκρα μαζί της, και να μπω στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των τραγουδιών σας που μας δίνουν μόνο χαρά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Θα έρθω. Θα έρθω.
2: Εντάξει, Κρίστη
0: θα πάμε.
1: Καλή αντάμωση.
0: Καλή συνέχεια σε όλους σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.

0: και δύο.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Ιφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Jenny.
7: Περάστε.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
8: Άσε μαζέ, νουπά.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ρίσμα 92.
14: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Cri-Cri παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Ρίσμα 92.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
1: Πρόσεχε!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Ήθετος εμφανίζεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
6: Στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας λόγω ακρίβειας και οικονομικής στενότητας σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Πρωταθλητές αναδεικνύονται τρόφιμα και απορρυπαντικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες έχουν μικρή ή ακόμα και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων τους. 2 στους 10 αναφέρουν έλλειψη θέσεων στον τομέα εξειδικευσής τους.
6: Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό.
5: Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Θα παρουσιαστεί η διακήρυξη και τα στελέχη του νέου φορέα πρέπει να απαντήσει στο πώς θα διαχειριστεί τα θέματα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της MRB Δημήτρης Μαύρος.
6: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου ότι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Η μεγάλη δικαστική διαμάχη, το σκεπτικό του δικαστηρίου και το νομικό προηγούμενο.
5: Στα αθλητικά, σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίγκα κινείται από σήμερα η Αθήνα. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια φέτος. Είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Στις 9 αύριο στον άλλο ημιτελικό αναμετρώνται Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια.
6: Και άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6, μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Θα συνεχιστεί και αύριο η αστάθεια.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνος Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρια Λεώνα. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή είναι η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Την επικαιρότητα συνεχίζει να απασχολεί η Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μία ακόμα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό όπλων και ναρκωτικών. Πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ταυτόχρονη έρευνα σε σπίτια και επιμηνιοστάσια στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκονται δύο εγκληματικές ομάδες που εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο διασύνδεσής τους. Η υπόθεση σχετίζεται και με την έρευνα για τις παράνομες ανθρώπινες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Το απόστημα Θεοδόση πρέπει να σπάσει. Δύο ή τρεις οικογένειες δεν μπορούν να μαυρώνουν τη φήμη και την εικόνα ενός νησιού με υπερήφανους και φιλότιμους κατοίκους.
8: Και το είχαμε πει από την συχνότητα του Real FM, από την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση με την οικογένεια στα Βορίζια, ότι έρχονται και άλλες συλλήψεις. Και άλλες συλλήψεις οικογενειακές. Το είχε προαναγγείλει άλλωστε μετά το μαχαιριό στα Βορίζια, μετά την Πεντέτα δηλαδή, στα Βορίζια ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και για να καταλάβουμε το εύρος αυτής της επιχείρησης, ας πάμε λίγο στους αριθμούς που ουσιαστικά αποτελούν και τη γλώσσα της αλήθειας. Από τις 4.30 το πρωί, πάνω από 200 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών και με συντονισμό όμως από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 22 κατοίκων έρευνες, 18 έρευνες σε ποιμνιοστάσια. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ συνολικά στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται αυτή την ώρα που μιλούμε, καθώς οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναφέρονται τα ονόματα άλλων 76 ατόμων. Όλοι τους ανήκουν σε συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες φαίνεται να διασυνδέονται μεταξύ. Να διασυνδέονται σε εξή. Σε τι? Παράνομες επιδοτήσεις. Ο ΠΚΠ. Αν είναι δυνατόν να έλειπε από αυτό ο ΠΚΠ όταν μιλούμε για την Κρήτη. Ναρκωτικά βεβαίως, όπλα, καταπατήσεις, κτημάτων, ζωοκλοπές. Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα το οποίο παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του συγκεκριμένου ανθρώπου που πραγματοποίησε αυτό το τηλεφώνημα οι αστυνομικοί. Το παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό στα πλαίσια όμως ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έλεγε στον συνομιλητή του? Μα πρέπει να βρω οπωσδήποτε τόσα ζωντανά. Ζητούσε συγκεκριμένο αριθμό εγώ προβάτων, διότι αυτά έχω δηλώσει και τα δικά μου δεν βγαίνουν όταν.

0: όλο στα ορεινά Κρήτη, από τα Ζωνιανά και τα Βορίσια, μέχρι το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, αλλά και το Λασίτη, αυτές ουσιαστικά τέσσερις οικογένειες. Τέσσερις οικογένειες οι οποίες λειτουργούσαν με μόντους οπεράντι μαφίας. Έτσι ακριβώς λειτουργούσαν ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι αστυνομικοί που έχουν πραγματοποιήσει τις έρευνες. Όπως είπα, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναμένονται και άλλες συλλήψεις, έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, έχουν βρεθεί όπλα. Αυτό όμως που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές της αστυνομίας στην Κρήτη είναι οι σακούλες με τα μετρητά που έχουν βρεθεί, αλλά και σακούλες με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι τα σκουλαρίκια που φορούν στα εγωπρόβατά τους, ώστε να υπάρχει σήμανση και καταγραφή για τις επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Οπότε είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, και οι ακροατές μας βεβαίως, ότι εδώ ακουμπούσαν οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούσαν με όρους μαφίας, ακουμπούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και σε βαριά ποινικά αδικήματα. Ποινικά αδικήματα όπως εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και προμήθεια οπλισμού. Που βεβαίως προμήθεια οπλισμού είναι παράνομη.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά την κόντρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, το σκληρό ροκ συνεχίζεται στη Βουλή, αυτή τη φορά στην Ολομέλεια, όπου είναι σε εξέλιξη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από λίγη ώρα, ο κ. Λιβανός, παίρνοντας το λόγο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ σήμερα παρακολουθούμε το πρώτο από τα δύο επεισόδια ενός καυτούβι ημέρου, το οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα με τη συζήτηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για Επιτροπή Προκατατικής Εξέτασης σε βάρος του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση το νόμο περιευθύνης υπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο, θυμίζω, είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συνεδρίαση επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι σήμερα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση. Ενδεχομένως τα κόμματα να κρατούν δυνάμεις για την αυριανή μάχη. Αυτό που μέχρι στιγμής κλέβει τις εντυπώσεις είναι η ομιλία του κυρίου Σπύλου Λιβανού, του ενός εκ των δύο εγκαλουμένων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρώην υπουργός επιχείρησε να αποδομήσει τις προτάσεις σε βάρος του για τη σύσταση Επιτροπής Προκατατικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες για όσα είχε κάνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πραγματική νομική βάση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις εναντίον του στερούνται στοιχειώδους νομικής τεκμηρίωσης, λέγοντας ότι δεν προκύπτει ούτε ένδειξη προσωπικής εμπλοκής του, ούτε οποιαδήποτε οικονομική ζημία ευρωπαϊκών ή κρατικών πόρων. Και η χαρακτηριστική του αναφορά εκεί ήταν ότι οι προανακριτικές δεν συστήνονται χωρίς νομική βάση ή χωρίς έστω την παραμικρή ένδειξη.
1: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ναι. Γιώργο, άφησε αιχμές και για τη διαδικασία διαβίβασης της δικογραφίας στη Βουλή.
2: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατά τον κύριο Λιβανό οι τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες τον εμπλέκουν είναι του 2021. Mm-hmm. Άρα, εν της πράγμαση, έχει παραβιαστεί το αμελητή το οποίο ορίζει το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή μόλις η εισαγγελική αρχή πέσει πάνω σε όνομα υπουργού, είναι υποχρεωμένη αμέσως να στείλει χωρίς περαιτέρω έρευνα τον φάκελο στη Βουλή, προκειμένου αυτή να διενεργήσει έρευνα. Έχουν περάσει 5 χρόνια, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιβανός, και κάτι τέτοιο δεν έγινε, και φτάνει ο φάκελος το 2026 για υπόθεση η οποία ανάγεται στο 2021. Πρέπει να σας πω ότι το σημαντικό εδώ είναι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει και την πλειοψηφία να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Άρα, εκτός κάποιας συνταρακτικής έκπληξης το βράδυ στην ονομαστική ψηφοφορία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πούν όχι, και αυτό θα είναι αρκετό προκειμένου να απορριφθούν οι δύο προτάσεις.
1: Βοήθησε μας λίγο με τα διαδικαστικά, Γιώργο. Εδώ θα στηθούν δύο κάλπες, σωστά?
2: Σωστά. Σήμερα θα δούμε κάλπες στην Ολομέλεια το βράδυ. Μία για κάθε πρόσωπο, μία για τον κύριο Λιβανό και μία για την κυρία Ραμπατζή. Θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο και για τον κύριο Λιβανό και ένα για την κυρία Ραμπατζή, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι δύο προτάσεις, οι οποίες είναι εναντίον τους, και ο κάθε βουλευτής θα μπορεί να ψηφίσει ναι ή όχι, είτε στη μία είτε και στις δύο προτάσεις, με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι η πλειοψηφία και δια του εισηγητή της είπε ότι δεν βλέπει το παραμικρό και άρα θα απορρίψει την πρόταση. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν οι 151 απαιτούμενες θετικές ψήφοι, προκειμένου στη προ...

0: Ανακριτική Επιτροπή. Νομίζω ότι το ίδιο σκηνικό θα δούμε και αύριο το πρωί στην συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, μολονότι ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, εισάγει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τη διαδικασία του δικαιώματος μειοψηφίας, δηλαδή με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι εκεί, εφόσον η πλειοψηφία πάρει μια άλλη απόφαση, κυρίαρχο όργανο είναι η Ολομέλεια, δεν είναι ο πρόεδρος της Βουλής για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Μπορεί, και φαίνεται πως αυτό θα γίνει, η Νέα Δημοκρατία να πει ότι πρόκειται για υπόθεση η οποία αφορά την εθνική άμυνα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να περάσει με 151 θετικές ψήφους. Και εκεί, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα αρνηθεί, δεν θα δούμε Εξεταστική Επιτροπή. Μένει να δούμε βεβαίως ποια θα είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Πάντως, Γιώργο, τα όργανα είχαν αρχίσει από χθες, μετά τις χθεσινές διαρροές από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, μας το έλεγες εσείς αυτή την ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Υπήρξε λίγο αργότερα παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής που μίλησε για ποινικό αδίκημα.
0: Ναι, και μένει να δούμε αν ο κ. Κακλαμάνης θα προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού που είπε χθες, να διατάξει, δηλαδή να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας από την Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να διερευνηθεί πώς διέρευσε αυτό το υλικό από την απόρριτη συνεδρίαση. Σας θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό της Βουλής, κάθε συνεδρίαση η οποία αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτη, γίνεται με κλειστές κάμερες και τα μέλη της δεσμεύονται να διατηρήσουν, να διαφυλάξουν το απόρριτο και μετά το πέρας των συνεδριάσεων. Αυτό εχθές δεν συνέβη. Είδαμε να κυκλοφορούν αυτούς οι διάλογοι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλήδη Δεμήρη, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και στους δημοσιογράφους και αργότερα στο διαδίκτυο. Ο Πρόεδρος της Βουλής μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή. Δεν το χαρακτήρισε απλώς ντροπή αυτό που έχει συμβεί. Και σήμερα, εδώ, πάλι από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, υποστήριξε ότι θα ζητήσει πιθανότατα μέσα στη μέρα από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει την έρευνα. Μίλησε για ποινικό αδίκημα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, αλλάζει η ακρίβεια, τις συνήθειες των πολιτών. Στροφή σε φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν κάνει οι καταναλωτές, όπως καταδεικνύει νέα μεγάλη έρευνα. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν πλέον στην προώθηση των δικών τους προϊόντων μέσω προσφορών, βελτιωμένου σχεδιασμού και με μεγαλύτερης ποικιλίας, τα οποία, Δημήτρη Χριστούλια, κρίνονται από τους καταναλωτές εξίσου ποιοτικά σε σύγκριση με τα επώνυμα.
3: Βασίλη, αν έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο στο θέμα που μόλις θα πούμε, θα λέγαμε ότι οι καταναλωτές πλέον έχουν κάνει στροφή, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, στα φθηνά προϊόντα. Οι έρευνες δείχνουν ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή εκείνων των προϊόντων που έχουν τη φίρμα των σούπερ μάρκετ με αμύωτη ένταση, σε μια προσπάθεια που κάνουν έτσι κι αλλιώς οι καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα. Βασίλη, η αναζήτηση για φθηνά προϊόντα από τα νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης ακρίβειας. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα θέματα της ακρίβειας και ουσιαστικά αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες. Αυτά τα δείγματα είναι πολύ πιο εμφανή τους τελευταίους μήνες λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παράγονται από βιομηχανίες, όπως είναι προφανές για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Πολλούνται φθηνότερα κατά 30% σε σχέση με τα
2: επώνυμα. Είναι μεγάλη απόκληση, Δημήτρη, από τα επώνυμα προϊόντα.
3: Θα σου πω, έχει γίνει.
2: Και βλέπουμε και σε πολλά σούπερ μάρκετ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των ίδιων των σούπερ μάρκετ.
3: Θα σου πω ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας Σιρκάνα, μέχρι το τέλος Μαρτίου το καλάθι με τις 60 βασικότερες κατηγορίες προϊόντων, όταν αυτό συγκρίνεται ιδιωτικής ετικέτας με επώνυμα, κοστίζει κατά 45% φθηνότερα τα ιδιωτικής ετικέτας. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι τα τρόφιμα κυριαρχούν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν 7 στα 10 προϊόντα που πολλούνται είναι τρόφιμα και αφορούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και το υπόλοιπο 30% ουσιαστικά είναι απορρυπαντικά και χαρτικά. Συνολικά, για να καταλήξουμε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Nielsen, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 27,5% το 2026. Μέχρι στιγμής, ουσιαστικά, Βασίλη, ένα στα τέσσερα προϊόντα που αναζητούν και αγοράζουν τελικά οι καταναλωτές είναι αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα φθηνά προϊόντα και, και έχει πολύ μεγάλη λογική. Αποτελεί πλέον η συμμετοχή τους στο νοικοκυριό, στο οικογενειακό καλάθι, ρεκόρ όλων των εποχών. Και είναι λογικό αυτό να γίνεται με την ακρίβεια που υπάρχει γενικότερα στα τρόφιμα. Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα η ακρίβεια και λόγω πολέμου τώρα στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει ριζικά τις καταναλωτικές συνήθειες, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις φθηνότερες λύσεις σε σχέση πάντα φυσικά και με την ποιότητα για να γεμίσουν καθημερινά το καλάθι τους.
2: Είναι και σημαντικό αυτό που λέει η έρευνα, Δημήτρη, την οποία διαβάζω τώρα, ότι θεωρούν οι καταναλωτές εξίσου ποιοτικά τα προϊόντα αυτά.
3: Και είναι ποιοτικά, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια από τις εταιρείες για να προσφέρουν μια εναλλακτική
2: φθηνότερη
3: λύση στους πελάτες τους.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Τα σούπερ μάρκετ όμως είναι η μία όψη της ακρίβειας. Η άλλη όψη είναι η στεγαστική κρίση που έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα μας. Με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευθεί και σχεδόν 800.000 ακίνητα να παραμένουν κλειστά, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλέγμα κινήτρων. Ο Υπουργός Οικονομικών περιέγραψε, μιλώντας σε συνέδριο, τη νέα στρατηγική τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε το θέμα να συζητηθεί στο άτυπο Eurogroup της Λευκωσίας. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή την κίνηση εσείς, Σταύρο Πιεράκου?
4: Σε αυτή τη φάση, Ελισάβετ, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Απλώς τόσο η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, όσο και οι υπόλοιποι υπουργοί οικονομικών που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο πρόβλημα της χώρας μας η στεγαστική κρίση, είναι αντίστοιχο πρόβλημα και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, αναζητούν τρόπους για να ξεπεραστεί ή να περιοριστεί το πρόβλημα. Και σε αυτή τη φάση, μετά από ελληνική πρωτοβουλία, θα εξεταστούν τα μοντέλα τριών ευρωπαϊκών χωρών που θεωρούνται επιτυχημένα ως προς την μέτρα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν.
1: Τα οποία ποια είναι?
4: Πρόκειται να πούμε για την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Κροατία. Κοινός παρονομαστής και στις τρεις χώρες είναι η ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, η φορολόγηση των κλειστών ακινήτων, τα κίνητρα για νέες κατασκευές, αλλά και αυστηροί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ειδικότερα η Ισπανία έχει δώσει έμφαση στον περιορισμό των τιμών των ενοικίων, εφαρμόζει πλαφόν αυξήσεων ενοικίων, κυρίως σε περιοχές υψηλής ζήτησης, ενώ υπάρχουν φορολογικά αντικίνητρα για ακίνητα που παραμένουν άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά. Αντίστοιχα και στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πλαφόν στις αυξήσεις ανοικίων. Οι αναπροσαρμογές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% ετησίως, ενώ επιβάλλεται βαρύς φόρος ιδιοκτήτες που διατηρούν ακίνητα κενά προκειμένου να πιεστούν είτε να τα αξιοποιήσουν είτε να τα διαθέσουν στην αγορά. Στην Κροατία υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί με απαγόρευση νέων αδειών για τα Airbnb, ιδίως σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους μόνιμους κατοίκους, ενώ υπάρχει ετήσιος φόρος, επιβάλλεται ετήσιος φόρος στα αδρανή ακίνητα, που μπορεί να φτάνει και στα 8 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα των τριών χωρών θα εξετάσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στο άτυπο Eurogroup της Λευκωσίας, αναζητούντας τις πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν ένα διέξοδο από την στεγαστική κρίση. Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών πάντως βρίσκονται νέα μέτρα που θα ενισχύσουν την κατασκευή και την αξιοποίηση κατοικιών και θα προσθεθούν στην ήδη εφαρμοζόμενη τριετή φοροαπαλλαγή για ακίνητα που επιστρέφουν στην αγορά. Τα προγράμματα ανακαίνησης κλειστών κατοικιών, ήδη περιμένουμε να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης και αναβάθμισης, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και νέα φορολογικά κίνητρα ώστε να ενεργοποιηθούν περισσότερα κινητά που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα.
1: Άρα σε κάθε περίπτωση εσύ μιλάμε για μια σειρά από μέτρα και το θέμα είναι να βρει κανείς το σωστό μείγμα αυτών των μέτρων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε εμείς ότι πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα οι έρηνες προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες όπως είναι φυσικό αποτυπώνουν και τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αν πρέπει να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα, μιλάμε για φρένο στην ανάπτυξη, αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αποσταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα για την χώρα μας, η Κομισιόν προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8 φέτος, η αρχική πρόβλεψη ήταν για 2,2 και 1,6% για το 2027 και αναζωπήρωση του πληθωρισμού την προσδιορίζει περίπου στο 3,7% φέτος, ενώ είναι πολύ υψηλότερο το ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και στο 2,4% για το επόμενο έτος.
2: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η συμπεριφορά των Ισραηλινών αστυνομικών απέναντι στους ακτιβιστές στο Λίσκου που είχε κατεύθυνση τη Γάζα και ο βασανισμός που υπέστησαν υπό την παρότρινση και το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ωστόσο παραμένει στη θέση του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την Αθήνα, Βαγγέλη Αρετέου, να ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των Ελλήνων πολιτών.
5: Βασίλη, η υπόθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες διπλωματικές κρίσεις των τελευταίων μηνών ανάμεσα στο Ισραήλ και σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, διότι αυτό που έχει εξοργήσει ιδιαίτερα την Ευρώπη δεν είναι μόνο η σύλληψη των ακτιβιστών του στο Λίσκο, αλλά κυρίως αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ο Υπουργός Ασφάλειας, ο Ισραηλινός ακροδεξιός Μπεν Γκβίρ, στο οποίο δείχνει δεκάδες ακτιβιστές να είναι γονατισμένοι με δεμένα τα χέρια πίσω και τα κεφάλια σχημένα, ενώ ο ίδιος τους χλεβάζει λέγοντας τους καλώς ορίσατε στο Ισραήλ και αποκαλούνται τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας.
2: Και να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί με τις πράξεις του Ισραηλινός Υπουργός Ασφάλειας. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν.
5: Ακριβώς και όπως είπες και εσύ, ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου αντέδρασε λέγοντας ότι αυτές οι εικόνες δεν συνάδουν στις αξίες του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο φυσικά να προχωρήσει σε καμία άλλη κίνηση πολιτική. Αυτό που έχει σημασία εδώ, Βασίλη, είναι να τονίσουμε πρώτον ότι είχαμε πάρα πολλοί στεναρές, πρωτοφανώς στεναρές αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο θεσμών. Είχαμε η Κομισιόν, η οποία χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη αυτή την κατάσταση και τόνισε ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια. Ιδιαίτερα βαριά ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος και αποτροπιασμένος. Και είχαμε βέβαια και πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα, όπως της Ιταλίας, με την Τζόρτζια Μελόνι να δηλώνει ότι οι εικόνες αυτές είναι απαράδεκτες και ότι παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ολλανδία και άλλες πολλές χώρες. Και έτσι πλέον όλο αυτό το βίντεο έχει εξελιχθεί, Βασίλη, σε μια μεγάλη υπενθύμηση και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι προς το παρόν τουλάχιστον το Ισραήλ και οι ακραίοι του Τελ Αβίβ δεν μπορούν να ελεγχθούν.
1: Εν τω μεταξύ, την ώρα που παρατηρείται έντονη η διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή και το Ιράν επισκέπτεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, φαίνεται ότι υπήρξε μία έντονη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal. Και αυτό γιατί ο Ουάσιγκτον εξετάζει επιστολή προθέσεων με την Τεχεράνη και περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εμφανίζεται δύσπιστος και υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
6: Καλό μεσημέρι. Οι διαρροές στα αμερικανικά μέσα λένε ότι υπήρξε μια σοβαρή σύγκρουση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου με φόντο τις αμερικανο-ιρανικές διαπραγματεύσεις και την πιθανότητα νέας θεωρητικής κλιμάκωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών την περασμένη Τρίτη, η οποία ήταν δύσκολη, ενώ η αμερικανική πηγή περιέγραψε τον Νετανιάχου μετά τη συνομιλία λέγοντας πως τα μαλλιά του είχαν πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Η ρήξη προκλήθηκε μετά την απόφαση του Τραμπ να παγώσει σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν υπό την πίεση χωρών του κόλπου όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, ώστε να δοθεί χρόνο στη διπλωματία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για συμφωνία με την Τεχεράνη, δηλώνοντας πως ή θα έχουμε συμφωνία ή θα κάνουμε άσχημα πράγματα. Ενώ σε ερώτηση για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό απάντησε με τη φράση «θα κάνει ό,τι θέλω εγώ». Σύμφωνα με το αραβικό μέσο Al Arabiya, το νέο σχέδιο αποκλιμάκωσης που βοηθούν Κατάρ και Πακιστάν προβλέπει περιορισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του ορμού υπό διεθνής εγκίνησης. Το Ισραήλ, ωστόσο, θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις δίνουν χρόνο στην Τεχεράνη να ανασυνταχθεί στρατιωτικά και πιέζει για επανέναρξη των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, έκθεση της περιουσίας ερευνών του Κογκρέσου καταγράφει το αυξανόμενο στρατιωτικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 42 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη της σύγκρουσης, ανάμεσά τους πολλά drones και μαχητικά F-15, ενώ το συνολικό οικονομικό κόστος έχει εκτοξευτεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Ελισάβετ.
1: Θανάση, ευχαριστούμε.
2: Αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τέλος στην άναρχη χωροθέτηση επιχειρεί να βάλει νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την καθολική απαγόρευση εγκατάστασης.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hoku. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hoku σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Απασχολούνται σε θέσεις που έχουν μικρή ή ακόμη και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
21: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
22: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
27: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
28: Πάμε!
29: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
30: Παίζει να βγει και πρώτος.
29: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
30: Ενισχυτικό και φυσικό.
29: Οστεομούβ.
30: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
32: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
33: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
34: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τη σημαντική αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των πτυχίων και των προσόντων των εργαζομένων με το αντικείμενο ενασχόλησής τους δείχνει νέα μεγάλη έρευνα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, 4 στους 10 κάνουν διαφορετική δουλειά από αυτό που έχουν σπουδάσει. Διαπιστώνεται επίσης ότι η συνεχιζόμενη κατάρτιση δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί ως σταθερό στοιχείο της εργασιακής ζωής, παρά τη διαρκή αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Άλλο σπουδάζουν και με άλλο ασχολούνται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του θέματός μας, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Πολύ μεγάλη έρευνα, Βασίλη, από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ. 6.000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε όλη τη χώρα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι συχνά δεν αξιοποιούνται επαγγελματικά και ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα η έλλειψη δεξιοτήτων. 4 στους 10 δηλώνουν ότι η δουλειά τους έχει μικρή ή καμία σχέση με τις σπουδές και τα προσόντα τους. Ενώ μόλις το 44% θεωρεί ότι υπάρχει ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση που έχουν και την εργασία τους. Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη σε όσους εργάζονται μερικώς ή με εκπεριτροπή απασχόληση, όπου τα ποσοστά μη αξιοποίηση των σπουδών ξεπερνούν το 66% και φτάνουν ακόμη και το 75%. Παράλληλα, σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της δουλειάς τους, ενώ περίπου το 75% θεωρεί ότι χρησιμοποιεί σημαντικό μέρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων του. Σχεδόν 3 στους 10 πιστεύουν ότι διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες, οι οποίες όμως δεν αξιοποιούνται από τη θέση εργασίας τους. Με πολύ απλά λόγια, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν το επιτρέπουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους δηλώνει ότι θέλει να ενισχύσει κυρίως τις ψηφιακές του γνώσεις, ενώ ακολουθούν οι επικοινωνιακές, γνωστικές και οργανωτικές δεξιότητες. Παρά τη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, μόνο 1 στους 4 φοβάται ότι οι δεξιότητές του θα ξεπεραστούν τα επόμενα 5 χρόνια. Και την ίδια στιγμή, όπως είπες και εσύ, η επαγγελματική κατάρτιση παραμένει περιορισμένη. Σχεδόν το 75% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν συμμετείχε σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης μέσα στον τελευταίο χρόνο, με τα χαμηλότερα εισοδήματα και τα χαμηλότερα μορφωτικά επίπεδα να έχουν ακόμη μικρότερη πρόσβαση σε επιμορφωτικά προγράμματα.
3: Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη εκατοντάδων νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
4: Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μήνυμα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά τη χθεσινή ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικέντρωσε την ομιλία του τόσο στη μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, όσο και στη στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, ανακοινώνοντας την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Τόνισε ιδιαίτερα ότι η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από την οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Τώρα, όσον αφορά την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έως τα μέσα του 2026, αλλά ήδη σήμερα έχουν φτάσει τα 1.076. Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση του στόλου στα 1.700 λεωφορεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανανέωση του στόλου επέτρεψε και τη βελτίωση των συχνοτήτων στα δρομολόγια, ειδικά στις γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία του και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Ανακοίνωσε ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραδοθούν ακόμη 14 σειρμοί. Επίσης, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη 10 σειρμών, οι εργασίες των οποίων γίνονται στο Βόλο από ελληνική εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι βασικός στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης των συγκοινωνιών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας του συγκοινωνιακού δικτύου της πρωτεύουσας. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
5: Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή. Ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Πράγματι, εδώ αν θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δεν αρκεί μόνο εξοπλισμός, αρκεί μια έμπρακτη αναγνώριση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ. Γι' αυτό και θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων σας και των διοικήσεων. Είναι το ελάχιστο ευχαριστώ αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για εσάς και να αναγνωρίσουμε τη δικιά σας μεγάλη προσπάθεια.
1: Επίσημα αποκαλυπτήρια το απόγευμα για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η κάθοδός της στην πολιτική αρένα θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο συνάδελφός μας από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Ιρμάτσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιον και την Πλατεία Αριστοτέλους, η πρεμιέρα του νέου κόμματος με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού. Οι πόρτες του γνωστού κινηματοθέατρου αναμένεται να ανοίξουν στις 6 το απόγευμα, ενώ οθόνες πίνονται αυτή τη στιγμή έξω από το Ολύμπιον για τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να βρει θέση μέσα. Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης υπολογίζεται σε περίπου 2 με 3 ώρες, καθώς πέρα από το όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος θα παρουσιαστεί και η ιδρυτική διακήρυξη. Στην παρουσίαση της βραδιάς αναμένεται να βρίσκεται ένα πρόσωπο γνώριμο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Στην επικοινωνιακή προετοιμασία βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ενώ πριν ανέβει στο βήμα η Μαρία Καριστιανού, αναμένεται να προβληθούν υποστηρικτικά μηνύματα μέσω βίντεο από την Ομογένεια. Στο χώρο θα υπάρχει και βιβλίο υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης για τους υποστηρικτές του νέου κόμματος. Η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της θα περιγράψει το περίγραμμα των βασικών θέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει έντονα αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, θα μεταφέρει όμως και ένα θετικό και ελπιδοφόρο αφήγημα. Τρεις λέξεις περιγράφουν την ιδρυτική διακήρυξη σύμφωνα με τους συνεργάτες της: ανατρεπτική, ριζοσπαστική και προοδευτική.
3: Μέχρι τον Άριο Πάγο έφτασε ένα ζευγάρι μετά το τέλος της σχέσης του, καθώς ο ένας από τους δύο διεκδικούσε τα δώρα, ακίνητα και χρηματικά ποσά που είχε δώσει στο ετερονήμιση. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο έλαβε μία απόφαση σταθμό, σύμφωνα με την οποία ό,τι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Πώς φτάσαμε ως εδώ, Σοφία Γαλάνη?
7: Γιατί με τον τερματισμό της ελεύθερης συμβίωσης τους, που ξεκίνησε το 1992 και έληξε το 2002, εκείνη ζήτησε να της επιστραφούν τα χρήματα και τα ακίνητα που του είχε δώσει επικαλούμενη τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, δηλαδή ότι έγινε πλουσιότερος από την περιουσία της, προκαλώντας της ταυτόχρονα και ζημιά. Όμως εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει τις παροχές και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Τώρα εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο, την οποία έχασε η ενάγουσα. Σύμφωνα με την απόφαση, η γνωριμία της με τον σύντροφό της έγινε το 1992, όταν του ανέθεσε τη μελέτη και για εγκατάσταση φωτισμού στο σπίτι της. Τότε συνήψαν ερωτικό δεσμό και έμεναν μαζί τη δεκαετία 1992 έως και 2002. Οπότε και ο τελευταίος, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση τους πάντα κατά την ίδια. Στο εφετείο Αθηνών όμως χάνει την υπόθεση, καθώς κρίθηκε ότι παρήχε το επίμαχο χρηματικό ποσό και τα ακίνητα από ελευθεριότητα, από χαριστική αιτία, με πρόθεση δωρεάς και χωρίς να αποβλέπει συγκεκριμένο περιουσιακό αντάλλαγμα στη μελλοντική της οικονομική εξασφάλιση ή σε μελλοντικό γάμο.
3: Όπως θα έλεγε ο λαός, ο έρωτας μπορεί να τελειώνει, αλλά τα δώρα μένουν. Η απόφαση πάντως είναι σημαντική για τη νομική κοινότητα, τουλάχιστον, Σοφία, καθώς βάζει φρένο σε διεκδικήσεις μεταξύ πρώην συντρόφων.
7: Το σκεπτικό της απόφασης του Αρίου Πάγου εξήγησε στον Real FM η δικηγόρος και υποψήφια διδάκτορα αστικού δικαίου στη νομική σχολή του Εθνικού και Ποδηστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώτα Μητράκου. Βέβαια, επισημαίνει, και να το πούμε αυτό, ναι, ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και εξετάζεται διαφορετικά από τα αρμόδια δικαστήρια.
8: Εδώ τώρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα και ανοίγει και η γενικότερη συζήτηση σχετικά με την Ελεύθερη Ένωση. Η Ελεύθερη Ένωση δεν προβλέπεται στον αστικό μας κώδικα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη που να μας ορίζει τι ακριβώς είναι η Ελεύθερη Ένωση. Είναι κάτι όμως που προοδευτικά έχει προκύψει. Η συγκεκριμένη υπόθεση δόθηκε έμφαση σε μια επιστολή που φαίνεται ότι είχε αποστείλει η ενάγουσα προς τον εναγόμενο, από την οποία αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε πρόθεση σύναψης γάμου. Άρα δεν υπήρχε κάποια πρόθεση μονιμότητας. Δεν υπήρχε αυτό το απαραίτητο στοιχείο μονιμότητας. Συνεπώς, βασιζόμενος ο Άριος Πάγος σε αυτή την επιστολή, κατέληξε ότι οι δωρεές αυτές έγιναν από ελεύθερη βούληση ανεξαρτήτως της διαπροσωπικής του σχέσης. Ήθελε δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία, η ενάγουσα, να κάνει αυτή την δωρεά προς τον εναγόμενο. Αυτό ήταν το κρίσιμο, το μείζον. Πάντοτε είναι κρίσιμο να εξετάζουμε τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Υπάρχουν διατάξεις, εννοείται, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε και να τις μελετούμε, αλλά πάντοτε το κρίσιμο είναι τι έχει συμβεί εν προκειμένου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση είχαν στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον επίσης σπουδαίο τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου. Μίλησαν για τη μεγάλη περιοδία που προγραμματίζουν και τα μελλοντικά τους σχέδια. Οι φωνές τους, Νίκη Κότσου, μαγεύουν όχι μόνο εμάς τους παλαιότερους, αλλά και όλους τους νεότερους.
7: Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Βασίλη, ήταν σήμερα καλεσμένοι οι δύο καλλιτέχνες, όπου αποκάλυψαν μυστικά για τις καλοκαιρινές τους συναυλίες, που δένουν με το νέο τους τραγούδι ένα ντουέτο για τους δύο παράλληλους δρόμους τους, όπως είναι και ο τίτλος του. Όπως έκαναν γνωστό μέσα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σειρά συναυλιών τους αρχίζει από την Κύπρο και στην Ελλάδα πρώτος σταθμός θα είναι ο Βύρονας. Η έκπληξη είναι ότι η Άλκης Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα γυρίσουν 35 πόλεις και νησιά μέχρι τον Σεπτέμβριο. Όπως ανέφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν αρκεί να γράφει ωραία τραγούδια, αλλά μετράει και η χημεία ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες. Εκεί η Άλκης Πρωτοψάλτη εξομολογήθηκε: με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν επιθυμία μου να ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική που μου άρεσαν τα τραγούδια του. Η ευγένεια, το ήθος και η ηρεμία, το αυτό το εντελώς αντίθετο από εμένα. Τον ερωτεύτηκα μέσα από το μουσικό κουτί, την εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ. Ο Πορτοκάλογλου φυσικά ανταπέδωσε, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με την Άλκηστη, μιλώντας και εκφράζοντας τον θαυμασμό του. Και λόγω της συνάντησης της πρώτης, τον πήρε τηλέφωνο για να συνεργαστούν. Αργότερα, οι δύο καλλιτέχνες αποκάλυψαν ότι βρήκαν τον κοινό τους κώδικα, συμπληρώνοντας ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το μαγικό μάλλον που συμπλήρωσε ανάμεσά τους. Η σκηνή είναι το πιο αξιόπιστο τεστ. Μπορεί να ανέβεις με κάποιον που θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα. Εδώ ήταν το μαγικό αυτό που συνέβη. Σχετικά με το πρόγραμμα των συναυλιών, πολλές εκπλήξεις. Το στοίχημα είναι να παντρέψουμε τα τραγούδια μας πάνω στη σκηνή. Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό και τα χαρτιά μας. Τώρα ξεκινάμε πρόβες.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης των δύο καλλιτεχνών.
9: Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές. Ναι. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό.
10: Όπως λέει η Άλκης της, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πήγα να τη δω στον Καζάρτε, μόνη της τότε, και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, μετά από λίγο πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι, στη Χαλκιδική, και ήθελα να έρθει σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή. Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και σχετικά με το ραντεβού για Γιανακόπουλα Ταμάν, το οποίο τελικά ακυρώθηκε.
11: Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Εργίνα Ταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ο κ. Γιανακόπουλος έστειλε πριν από λίγη ώρα μήνυμα στήριξη στον Τούρκο τεχνικό απέναντι στην απαξίωση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στο πρόσωπό του. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λίγη ώρα μετά από την ακύρωση του σημερινού ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, αλλά και τη δημόσια στήριξη του Προέδρου της ομάδας προς το πρόσωπό του, ο Τούρκος προπονητής προέβη σε δήλωση στην δημόσια τουρκική τηλεόραση, στο TRT Sport το κανάλι, ξεκαθάρισε πως όλα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το μέλλον του δεν ευσταθούν, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα ως παραμύθια. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέο στόχος στο πρωτάθλημα. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, ανέφερε ο 60χρονος τεχνικός. Τώρα, σε ρυθμούς Ευρωλίγκας κινούμαστε πλέον. Πριν από λίγη ώρα είχαμε τη συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και των 4 αρχηγών ενόψεις αυριανής πρεμιέρας διοργάνωσης. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ενόψεις του αυριανού ημιτελικού με την κατοχή του τίτλου τη Φενέρμπαξε στις 6 το απόγευμα. Ρωτήθηκε για το αν η κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, η πιθανή κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, θα σημάνει πως ο Μπαρτζόκας θα επιστρέψει τον μπάσκετ στους ψηλούς.
12: Σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις μια ομάδα, προσπαθείς να βρεις τα καλύτερα κομμάτια, τα οποία όχι μόνο είναι καλά σε αξία, αλλά ταιριάζουν και μεταξύ τους. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε μια πολύ δυνατή front line, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να κερδίσει η ομάδα κάτι σημαντικό. Αυτούς τους θεωρώ πιο σημαντικούς από τους αλαντούχους παίκτες. Οι παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα κάνουν τη δουλειά, ανεξάρτητα αν είναι guard, forward ή center. Εγώ δεν ξεχωρίζω τον μπάσκετ έτσι, το ξεχωρίζω με βάση το πόσο διατεθειμένος είσαι να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει.
11: Στο ποδόσφαιρο για πρώτη φορά στην ιστορία της Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στον τελικό χθες το βράδυ στη Κωνσταντινούπολη μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση 3-0 τη γερμανική Freiburg. Τον πέμπτο τίτλο του στο θεσμό πήρε ο προπονητής Αστον Βίλα ο Βάσκος Ουναή Έμερι με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές το έχει κατακτήσει με τη Σεβίλη, μία με τη Villarreal και χθες το βράδυ με την Αστον Βίλα.
1: Ο καιρός. Αστάθεια και βροχές θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το επόμενο τριήμερο, Τάσο Αρνιακέ.
13: Τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, Βασίλη, έτσι θα πάνε τα πράγματα από τη Δευτέρα και μετά.
1: Όσο πάει φαίνεται... το παρατείνησε, ως και Δευτέρα, τετραήμερο.
13: Έτσι είναι. Καλύτερα γιατί να είναι το άλλο του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, που είναι ούτως ή άλλως και εορταστικό. Έτσι λοιπόν η αστάθεια συνεχίζεται, έχουμε βροχές και στην Αττική βρέχει κυρίως γύρω από το Αμέγαρα αλλά και στα Μεσόγεια εδώ και σιγά σιγά θα βρέξει και στο κέντρο. Στην Αρκαδία, τη Στερεά Ελλάδα, την Καβάλα, αρκετή βροχή τώρα και στη Θράκη. Ενώ φαίνεται ότι και αύριο περιμένουμε βροχές, κυρίως στα βορειοανατολικά, υπηρετικά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσει όπως και σήμερα με λιακάδα ο καιρός, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει, όπως και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα πιάσει και τα νησιά αύριο. Με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο τα 6 βοφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι τους 23 έως 25, τα ανατολικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε μια ημέρα σαν τη σημερινή, με λιακάδα το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι, βροχές το απόγευμα και δεν αποκλείεται αργότερα και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 βοφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι. Με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, βορειαδάκι μέχρι 5 βοφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
14: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας, στο Κόκκινο η άνοδος Κηφισίας ανατμήματα από Πανούρμου μέχρι Μαρούση και η κάθοδος από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr βίντεο με αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκι από ασθενή Γεωργιάδη στα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.
3: Και στο enikos.gr εργατικό ατύχημα στην Μπέλα. Δύο άνδρες έπεσαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενόντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
16: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.

0: Νομίζω, Λουκία, δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω γιατί διάλεξα αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι, ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να πούμε χρόνια πολλά.
0: Στην Ελένη και στον Κώστα.
1: Έτσι δεν είναι, στην Ελένη και στον Κώστα.
0: Και στην Κωνσταντίνα.
1: Σε λοιπόν, όλους, σε όλους. Χρόνια πολλά από την καρδιά μας μέσα, έτσι, σε όλους σας.
0: Η Ελένη, Θάνος Μικρούτσικος, ο Αξέχαστος, Χαρούλα Αλεξίου, η μοναδική. Πάμε να ακούσουμε.

και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

0: Δεν μίλησα επίτηδες, γιατί θα ήταν η αεροσυλία να μιλήσει πάνω σε αυτό το τραγούδι, Είναι
1: πραγματικά
0: συγκλονιστικό.
1: Αγαπημένο τραγούδι, συγκλονιστικό.
0: Τύχει να το πω Θάνος Τσικλιρόπουλος, δεν είναι μόνο η μουσική του Θάνου Μικρούτσικο, του «Και εσύ Ελένη, η ζωή σου επικηρυγμένη». Είναι ιστορική στίχη. Λοιπόν, είπαμε έτσι χρόνια πολλά στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα και ξεκινήσαμε σε μια μέρα που είναι μάλλον φθινοπορεινή με θερμοκρασίες άνοιξης, Σα το είχα πει από χθε, Λουκία, δεν έχει παράπονο.
1: Άρχισαν και οι βροχούλες,
0: Σα το είχα πει ότι κάθε μέρα
1: το
0: από σήμερα, μεσημεροαπόγευμα, σα νοικιάζει και
1: θα
0: βρέχει.
1: Μετά το τραγούδι.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε και λίγο χαλάζει για στην Αττική εδώ όταν ερχόμουν. Καταιγίδα από τι 2 το μεσημέρι.
1: Απέτυχε και χαλάζει εσύ.
0: Ναι. Τώρα έχει βαριά συννεφιά εδώ στο Μαρούσι και βρέχει κατά διαστήματα. Και ξαναλέω, έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και την Κυριακή και σου έχω νέα. Έτσι θα πάμε. Και το επόμενο δεκαήμερο, παρακαλώ. Δηλαδή από Δευτέρα και μετά. Θα πιάσει και Ιούνιο αυτό. Του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου. Θα
1: πιάσει και μία. Του Αγίου Πνεύματος, όσοι θέλετε να εκδράσετε.

0: εξελίξεις, αλλά λέω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Αμέ, γιατί όχι,
0: λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Θα πάμε μετά στα πολιτικά, θα συναντήσουμε και τον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί έχουμε εξελίξει τη Βουλή και κάθε μεσημέρι μας ενημερώνει.
1: Θα είναι δύο μέρες έτσι έντονες, και η σημερινή και η αυριανή στη Βουλή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και χθες βέβαια, και χθες είχαμε τα... Γενικά δεν θα βαρεθούμε, είπαμε, με τα πολιτικά, θα μας τα πει και ο Γιώργος.
0: Θα σου δώσω και παρασκήνιο. Λοιπόν, είδηση πρώτη. Είχαμε καιρό να ακούσουμε για φακελάκι από, που ζήτησε γιατρός από ασθενή, αλλά το βλέπουμε στην κάμερα. Λοιπόν,
1: βέβαια,
0: θα σου πω την ιστορία και θα μου κάνει σχόλιο. Είμαστε στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγια Νάργυρη της Κηφισιάς. Ένα νοσοκομείο που συνήθως φιλοξενεί, νοσηλεύει δύσκολες περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν φαίνεται στην κάμερα γιατρός αναισθησιολόγος, πρέπει να κάνει δωρεάν αυτό που ζητάει, 100 με 150 ευρώ για να κάνει την αναισθησία σε ασθενή. Το ανεβάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει στην ανάρτησή του, ο γιατρός φαίνεται στο βίντεο να λέει και ακούγεται, πρέπει να δώσουμε 100 ευρώ.
1: 150, ναι.
0: 100 ευρώ. Και
1: 100 ευρώ,
0: παρακάτω λέει 150. Ο ασθενής κάποιος καταγραφεί για να τον παγιδεύσει.
1: Προφανώς μπορεί να είναι κάποιος συγγενής του ασθενούς, έτσι, από ό,τι φαίνεται από το βίντεο.
0: Έτσι, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανεβάζει το βίντεο, καταγγέλει τον γιατρό και λέει ότι δεν έχει καμία θέση. Χαίρομαι, λέει, το φακελάκι που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο. Ζητώ συγγνώμη από τον ασθενή. Μετά και καρκινοπαθής ο συγγενής του ανθρώπου που δίνει το φακελάκι, καλείται να το δώσει και θα τον διώξω από το ΕΣΥ και καλά θα κάνει. Διότι, Λουκία, 15 τέτοια βίντεο να δούμε, μήπως σταματήσει αυτή η μάστα. Και θέλω να σε ρωτήσω.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ξέρεις κανένα δικό σου που δεν έχει δώσει φακελάκι? Εγώ
1: όχι,
0: έχω δώσει. Το λέω δημοσία.
1: Όχι,
0: έχω
1: κανέναν
0: δώσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχω
1: και εγώ.
0: Δώσει. Έχω και δώσει.
1: Εγώ.
0: Όταν έχει την ανάγκη.
1: Μήπως τελικά ο τρόπος να σταματήσουν τα φακελάκια είναι αυτός. Αυτό σκέφτομαι. Αλήθεια σου λέω. Όταν είδα αυτό, γιατί βλέποντας και τη γωνία από την οποία έχει τραβηχτεί, προφανώς κάποιος συνοδός του ασθενού τράβηξε το βίντεο. Τράβηξε το βίντεο. Μήπως αυτός είναι ο τρόπος να σταματήσουν τα φακελάκια επιτέλους.
0: Έτσι είναι. Είναι αυτός ο τρόπος, Λουκία, έχεις δίκιο. Και νομίζω
1: γιατί
0: ότι...
1: αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί τόσα χρόνια είναι όπως όλες οι παθογένειες για τις οποίες μιλάμε. Δεν έχει εκλείψει το φακελάκι.
0: Αν ξέρει ο γιατρός ότι δίπλα του την ώρα που ζητάει από τον ασθενή, την ασθενή, το συγγενή, το φακελάκι, κάποιος τον καταγράφει, θα το σκεφτεί
1: αυτό,
0: διπλά.
1: Θα σταματήσει. Θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά.
0: Επειδή δεν υπάρχει τρόπος άλλος να ζητήσει φακελάκι, παρά μόνο να το πεις. Να πεις, αν θες αυτήν την επέμβαση, αν θες εμένα που είμαι κορυφαίος, θα μου δώσει ένα χιλιάρικο, γιατί τα 100 με 150 ευρώ είναι η καλή περίπτωση. Υπάρχει και χιλιάρικο και δύο και τρία
1: Και μιλάμε για τον αναισθησιολόγο τώρα, δεν μιλάμε για τον γιατρό.
0: Η Λουκία είναι
1: δηλαδή
0: πιο
1: είναι
0: διαδεδομένο.
1: Ταρίφα. Κάτι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Ο αναισθησιολόγος είναι πιο διαδεδομένο. Δηλαδή εκεί σου λέει ο γιατρός, θες τη Λουκία.
1: Ότι θέλω και τόσα για τον αναισθησιολόγο.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές λένε και οι γιατροί.
0: Πρόσεξε. Λέει, έχω ένα αναισθησιολόγο που είναι τζάμπα. Θες τη Λουκία που είναι πολύ καλή. Εκεί πρέπει να δώσει 200 ευρώ.
1: Ναι, εκεί πρέπει να δώσει.
0: Εκεί πρέπει να τη βγάλω τη βαρδιά της. Δεν μπορεί, είναι κατάλαβες. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: αλλά δεν πάει έτσι, παιδιά.
0: Θα το ανοίξουμε το θέμα αύριο αυτό. Είδηση νούμερο 2. Θυμάσαι που σου έλεγα για τους καφέδες και τα κόλπα στα ράφια και σου έδινα και φωτογραφίες? Ότι ένας συγκεκριμένος καφές φίλτρου είχε τη μία φορά 4,90, την άλλη 8,60, την άλλη 6,50.
1: Και μετά δεν λέγαμε ότι όμως όλοι οι καφέδες ξαφνικά είχαν την ίδια τιμή.
0: Θυμάσαι ότι η κυρία
1: το
0: Τσαγκάρη.
1: Θυμάσαι και αυτό.
0: Ναι, είπε θα το ψάξει η κυρία Τσαγκάρη.
1: Βέβαια.
0: Το ψάξει. Και πριν από 5 λεπτά έβγαλε την ανακοίνωση.
1: Και τι βρήκε η κυρία Τσαγκάρη?
0: Πρόστιμο. Ότι υπήρχε παρατυπία.
1: Ναι, το
0: έχουμε,
1: θέμα
0: λοιπόν,
1: είναι αυτά.
0: Έχουμε λοιπόν στη συγκεκριμένη εταιρεία, είναι μεγάλη πολυεθνική, ίσως η πιο μεγάλη που δραστηριοποιείται στους καφέδες, πρόστιμο 248.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε 20 κωδικούς, παρακαλώ, όχι σε αναλογία, σε 20 κωδικούς, έχει υπέρβαση του πλαφών στην πιο γνωστή εταιρεία αναψυκτικών στις κατηγορίες δημητριακών σοκολάτας και χυμών, 328.000 πρόστιμο.
1: Και αυτά τα πρόστιμα φαντάζομαι ότι οι εταιρείες γνωστοποιούνται, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τις γνωστοποιούνται.
1: Για να ξέρουν οι καταναλωτές τι να αποφύγουν.
0: Βεβαίως.
1: Ή να τιμωρήσουν την εταιρεία ενδεχομένως.
0: Βεβαίως. Αφορούν το διάστημα 13 Μαρτίου 3 Απριλίου, αυτό που λέγαμε, που έψαξε. Θυμάσαι που μας είχε πει θα το ψάξω και περιμένετε. Και μπράβο της, προημερών επέβαλε
1: το
0: πρόστιμο
1: έψαξε
0: σε μεγάλη γαλακτοβιομηχανία 1,76 εκατομμύρια ευρώ, σε άλλη εταιρεία καφέ, οι πιο γνωστές κάψουλες εσπρέσο, 512.000 ευρώ, και άλλες 44.000 ευρώ σε εταιρεία γαλακτοβιομηχανών. Κάτι κινείται. Κάτι κινείται. Είναι όπως το φακελάκι. Αν ξέρεις δηλαδή ότι υπάρχει το πρόστιμο και είναι 3 εκατομμύρια όλο αυτό να το αθροίσει. Δεν μικρό.
1: Ναι,
0: 3 εκατομμύρια. Έτσι, μία εταιρεία είναι 1,7, η άλλη είναι 400, η άλλη είναι 300. Δεν είναι μικρό. θα λυστεί το πρόβλημα.

0: Πρόβλημα, όχι. Θα γίνει καλύτερη κατάσταση αν δώσουν προσωπικό στην κυρία Τσαγκάρη. Θυμάσαι πόσο μας είπε ότι έχει. Θυμάσαι.
1: Η κυρία Τσαγκάρη.
0: Ναι, πόσους
1: έχει. Ότι έχει ότι δεν υπάρχουν.
0: Ναι, πόσους έχει.
1: Δεν θυμάμαι, 70. Τι να κάνουν 70.
0: Πόσους είχε όταν
1: έγινε. Πού να πρωτοπάνε.
0: Όταν έγινε ανεξάρτητη αρχή πόσους είχε. 70.
1: Πόσους είχε,
0: 70.
1: Και τώρα 70. Λοιπόν, πρέπει να αυξηθούν για να μπορέσουν να κάνουν και οι άνθρωποι σωστά τη δουλειά τους. Διότι πού να πρωτοπάνε οι 70.
0: 70 για όλη την Ελλάδα, ε.
1: Ναι.
0: Είναι αστείο.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι αστείο. Είναι
1: αστείο.
0: Λοιπόν, και έχουμε και μία είδηση. Εγώ λέω πάντα στους φίλους ταξίδες που μας ακούνε ότι πρέπει να προσέχουν να αποβάλουν από τον κλάδο τους, γιατί οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες και, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να υδρώσουν τη φανέλα, υδρώνουν πάνω στο τιμόνι και πραγματικά δεινοπαθούν πολλές φορές υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και μπράβο τους. Υπάρχουν και εκείνοι που ντροπιάζουν τον κλάδο. Βλέπω λοιπόν, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έπιασαν άκου κόλπο ταξιτζή, ο οποίος τον συνέλαβαν, χειροπέδες κανονικά, κινείται στο κέντρο της Αθήνας. Μετέφερε επιβάτες από Λυκαβητό για Μοναστηράκι. 15 ευρώ αντί 7,5 ευρώ. Και τι είχε κάνει ο Θεοφόρος, υπάρχει και βίντεο, είχε καλύψει το ταξίμετρο με πετσέτα. Πώς φαίνεται αυτό, πετσέτολα. Για να μην φαίνεται. Και λέει ο τουρίστας.
1: Δεν έβαλε κανένα σεμεδάκι.
0: Σεμεδάκι είναι πιο δυνατό. Είναι πιο δυνατό.
1: Όπου δεν έβαλε κανένα σεμεδάκι, πετσετούλα. Ωραία. Νέα κόλπα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα, διότι αυτή σφραγίζει τις εξελίξεις. Στις 6.30
1: λοιπόν,
0: το απόγευμα, η κυρία
1: έχουμε
0: Καριστιανού,
1: σήμερα κυρία Καριστιανού. Έχουμε δει μέχρι στιγμής, το μόνο που έχουμε δει είναι μπροστά στην πλατεία Αριστοτέλους εκεί, ένα βίντεο με την κυρία Καριστιανού με AI που πετάει ένα περιστέρι. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα πει και ποιους θα έχει δίπλα της.
0: Έχουν στήσει ήδη εξέδρες στην πλατεία Αριστοτέλους εκεί. Έχει ετοιμαστεί εγκατάσταση για πολύ κόσμο. Να δούμε εάν θα γεμίσει.
1: Να δούμε
0: η
1: πόσο κόσμο θα έχει, πραγματικά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ στο Θησίον, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα ανέβασε φανέλα Μπαρτσελώνα με το 26 στην πλάτη. Είναι 26 Μαΐου του 26. Εδώ το ενδιαφέρον είναι όχι μόνο τι θα πει ο Τσίπρας, θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή, και το πρωί φιλοξένησα στο Open τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος μου είπε να πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Και το ρώτησα αυτό που ξέρεις. Τον έχετε ρωτήσει? Θέλει Λουκία ο κύριος Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ? Εσύ τι
1: αυτό είναι που
0: βάλει.
1: Ρωτάμε μονίμως.
0: Εσύ τι συμπεράσματα.
1: Ρωτάω κι εγώ κάθε βράδυ. Χθες είχα την κυρία Γκαρά, ας πούμε, στο κόντρα. Ρωτάω. Απάντηση δεν παίρνω.
0: Κάτσε να ρωτήσουν τον Γιώργο Λικουρέτζο που είναι στη γραμμή. Περίμενε. Ο Γιώργος είναι μαζί μας από τη Βουλή και
1: Γιώργο,
0: έχει
1: Γιώργο, πώς μπορείς να μας διαφωτίσεις εσύ.
0: Εσύ, Γιώργο, που είσαι φίλος με τον Αλέξη Τσίπρα, μπορείς να μου πεις που του μιλάς κάθε μέρα.
1: Ποιος θέλει.
0: Θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρα.
2: Ακούστε τώρα, ακούστε. Με τον Τσίπρα δεν μιλάω προφανώς.
0: Αστείευο.
2: Μιλάω όμως με κάποιους βουλευτές οι οποίοι μιλάνε με τον Τσίπρα. Και αυτό που τους προκαλεί, εγώ θα σας έλεγα ακόμα και ανησυχία για το πολιτικό του μέλλον, είναι ότι αυτό που λένε ότι ο Τσίπρας τους ακούει και δεν αντιδρά. Δηλαδή δεν του δίνει κάποιο σήμα.
1: Αυτό έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Ο κ. Παναγιωτόπουλος λοιπόν το πρωί μου είπε ότι πρέπει να πάει, το έχει ξαναπεί, ο ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Και λέω, αν δεν τον δεχθεί, λέει ότι θα πάω μόνος μου. Λέω, και αν δεν σας δεχθεί, έχετε μιλήσει, ξέρετε, όχι. Λέω, πώς. Θέλω να πω, οι περισσότεροι βουλευτές θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα με κάποιο τρόπο. Θεωρούν ότι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το κλειδί. Δεν είναι διαφορετικά.
2: Και εντάξει, για να μην τον χρωματίζουμε μόνο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την ώρα όλοι οι βουλευτές αναζητούν πού έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επανεκλογής. Σε ποιον πολιτικό σχηματισμό. Άρα αυτό νομίζω ότι θα καθορίσει πολλές κινήσεις και το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και σαν να με βγάλω βαθμό όχι μόνο σε επίπεδο βουλευτών αλλά και σε τηλεφώνου. Ακόμα και αυτό που είδαμε σήμερα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση, ότι είδαμε μέσα πρώην βουλευτές και από άλλα κόμματα, τα οποία αυτή την ώρα θεωρούν ότι στο ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως έχουν περισσότερες πιθανότητες εκλογής. Άρα πηγαίνουν σε αυτόν τον πολιτικό φορέα προκειμένου για να δοκιμάσουν την τύχη τους με περισσότερες πιθανότητες. Θα τα δούμε αυτά όσο πλησιάζουμε σε εκλογές.
1: Γιώργο, με τους ανεξάρτητους έχουμε καμία εξέλιξη? Έχεις καθόλου, έχεις μάθει τι σκέφτονται να κάνουν?
2: Όχι, κοίτα, ούτως ή άλλως ξέρεις ότι αυτή την ώρα αυτή η δεξαμενή των ανεξαρτήτων δεν έχει χρώμα. Έχει μέσα ό,τι θα φάνεται από όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Έχει από όλα, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει και κάποιους που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Όπως τον κύριο Σαρακιώτη, παραδείγματος χάρη.
2: Πόλη, στο οποίο κάποια στιγμή φλέρταρε και με το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Φαίνεται ότι δεν ευδοκίμησε αυτό το φλερ. Και ενδεχομένως ο κύριος Σαρακιώτης, θυμίζω ότι ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο της
1: πρωθυπουργίας
2: του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως εκεί θα κοιτάξει να συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, αν μπορεί να είναι ξανά στο,
0: λοιπόν,
2: στο κόμμα.
0: Πάμε
2: ούτως
0: τώρα...
2: ή άλλως θα χρειαστεί και ο κύριος Τσίπρας πρόσωπα τα οποία μπορεί να τραβήξουν σταυρούς. Δεν το συζητάμε.
0: Να πω ότι μόλις ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης 15η αργία στο γιατρό με το φακελάκι σου Αγίου Σαναργύρης στο Γλωϊκό Νοσοκομείο και επίγουσα ΕΔΕ, είναι μόνιμος αναισθησιολόγος, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για φακελάκια. Τι να πω. Λοιπόν, Γιώργο, εκεί είσαι σε δύο μέτωπα. Σήμερα είναι το λιγότερο σε χαμηλούς τόνους η προανακριτική πρόταση για Λιβανό και Αραμπατζή. Καταλαβαίνω ότι πάμε στο όχι. Μυστική ψηφοφορία βέβαια. Αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον τι γίνεται με την εξεταστική. Αύριο Πασόκ. Εδώ υπάρχει ο διάλογος που διέρευσε, που λέγαμε και χθες, το διέρευσε το Πασόκ, μεταξύ Ανδρουλάκη και του προδικητή της ΕΕΠ του κ. Δεμήρη. Που ο κ. Δεμήρης, ερωτώμενος από τον κ. Ανδρουλάκη, λέει: τι να σας πω, δεν έχω δει ποτέ κάποιο χαρτί. Δεν ξέρω γιατί σας παρακολουθούσαν. Και εδώ αυτό έχει δημιουργήσει μείζον θέμα, Γιώργο.
2: Δεν είπε ο κ. Δημήτρης τουλάχιστον από το διάλογο, ο οποίος έχει διαρρεύσει ότι δεν υπήρχε χαρτί με τους λόγους.
0: Δεν το έχω δει.
2: Υποστήριξε ότι δεν το έχει δει ο ίδιος.
1: Και
2: αυτό προκάλεξε την έκρηξη οργής του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κάποια στιγμή, να σας πω, βγήκε έξω φρενών στους διαδρόμους και φώναζε ότι εδώ μας κοροϊδεύουν 4 χρόνια. Ότι πώς είναι δυνατόν ο διοικητής της ΕΕΠ για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει προκαλέσει τέτοια ταραχή στην πολιτική σκηνή, να μην έχει ζητήσει ο ίδιος να δει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί το ο σημερινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε λίγο το θέμα της διαρροής, δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος Βουλής εν όψη και της αυριανής συζήτησης θα αφήσουν το θέμα. Από όσο και γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Κακλαμάνη, νομίζω ότι δεν ήταν λόγια του αέρα αυτά που είπε χθες, ότι θα ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας για το πώς διέρευσε ο διάλογος. Γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι
1: σήμερα έχει προχωρήσει σε κάποια έρευνα ή έχουν γίνει κάποιες κινήσεις.
2: Δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάτι από, από το Προεδρείο της Βουλής και από το γραφείο του κ. Κακλαμάνη. Αυτό που είπε χθες και ήρθε και σήμερα και το είπε εδώ στους κοινοβουλευτικούς συντάξεις είναι ότι θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα για να δει πώς διέρευσε το υλικό από μια απόρριτη συνεδρίαση.
0: Ναι,
2: μιλώντας για ποινικό αδίκημα και για φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν.
0: Ένα θέμα είναι αυτό. Για μένα το μείζον είναι ότι εδώ. Εφόσον εγώ έχω διασταυρώσει από 4-5 παρόντες βουλευτές, που δεν θα το πούν δημόσια γιατί είναι απόρριτη συνεδρίαση, ότι είναι έτσι ο διάλογος. Επίσης η κυβέρνηση, όσους κυβερνητικούς βουλευτές ρώτησα, λέει δεν έχουμε ολόκληρο το διάλογο. Δεν λένε ότι δεν είναι έτσι. Στο κομμάτι λοιπόν που έχει δημοσιοποιηθεί και έκανα ρεπορτάζ από όλες τις πλευρές, δεν είναι ότι δεν έχει δει ο κύριος Δεμήρης μόνο. Λέει ότι δεν υπήρχε στο φάκελο ο λόγος παρακολούθησης. Παρέδωσα, λέει, στην ΑΔΕ φάκελο, στον οποίο δεν αναφέρεται ο λόγος παρακολούθησης. Η διάταξη είναι ορφανή. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για μένα. Εάν δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο στην ΕΥΠ γιατί παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης, τότε ευλόγως ρωτάει, τότε τι ενημέρωση θα μου κάνανε. Θα με φώναζε ο κύριος Πετρίτσης. Πολύ ωραία, δεν πήγα. Ωραία. Και αν πήγαινα, τι θα μου έλεγε. Και εγώ ρωτώ, πέραν των καταγεγραμμένων, οι άνθρωποι Αλτσχάιμερ έπαθαν. Δεν είναι τα στελέχη της ΕΥΠ εκεί, προφανώς είναι. Δεν θυμούνται τι εντολή πήραν για να παρακολουθήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Πού είναι όλοι αυτοί να καταθέσουν. Ποια είναι η απάντηση, δηλαδή εδώ υπάρχει θέμα.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Σου λέω ξανά ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές, ο λόγος για τον οποίο διαμαρτύρονται, δεν έλαβε καμία απάντηση γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση των ανωτάτων δικαστικών αρχών της χώρας προκειμένου να ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του.
0: Ακριβώς. Και φαντάζομαι αυτό είναι εικόνα από το μέλλον, τι θα γίνει αύριο δηλαδή, στη συζήτηση επί της προτάσεως για εξεταστική που η κυβέρνηση καταλαβαίνω ότι θα πει όχι, διότι ακουμπάει η ίδια η πρόταση αυτό, οδηγεί εκεί σε εθνικό θέμα, αλλά θέλει 151 ψήφους, άρα η κυβέρνηση θα πει όχι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον.
2: Νομίζω ότι αυτό θα είναι το επίδικο της, τουλάχιστον της έναρξης της αυριανής συνεδρίασης, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι πιθανότατα ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο οποίος θα είναι ο ηγητής της Νέας Δημοκρατίας, θα μπει στην ολομέλεια και θα θέσει παρεμπίπτον ζήτημα, διότι ο κύριος Κακλαμάνης την πρόταση του Πασόκ την εισάγει αύριο με τη διαδικασία του 120, του δικαιώματος δηλαδή της μειοψηφίας. Άρα εκεί, αν ο κύριος Βορύδης εκ μέρους της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας θέσει το παρεμπίπτον ζήτημα και πει ότι για εμάς αυτό ανάγεται σε υπόθεση εθνικής άμυνας, αμέσως θα πρέπει να οριστεί ως απαιτούμενη πλειοψηφία το 151.
1: Ναι, και αμέσως ξεχνάμε το 120 δηλαδή.
2: Σωστά. Και εκεί ενδεχομένως, επειδή γίνεται και αυτή με μεγάλη κουβέντα για το αν το Πασόκ θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, πρέπει να σας πω ότι κατά το τυπικό την απόφαση αύριο θα αντιλάβει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και όχι η κυβέρνηση, προκειμένου να μπορεί να δικαιολογηθεί μια πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης η οποία έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αν μου πει κάποιο αυτά ψηλά γράμματα, πολιτική είναι.
0: Όχι,
2: θα βρεθεί ένα τυπικό
0: λόγο. Ευλόγω το θέτει. Ναι, ναι.
2: Αλλά αύριο την απόφαση την παίρνει το κυρίαρχο όργανο που λέγεται Ολομέλεια τη Βουλή και η πλειοψηφία τη. Θα δούμε. Όμως είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει και αυτή για το ενδεχόμενο τη κατάθεση πρόταση δυσπιστία. Δεν υπάρχει προφανώ ούτε το αν θα κατατεθεί, ούτε πολύ περισσότερο το πότε θα κατατεθεί αυτό το αίτημα.
0: Εδώ έχω ρεπορτάζ. Γιώργο, δεν ξέρω το δικό σου ρεπορτάζ. Ο κ. Σαββουλάκης το είπε και χθες στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, ότι εγώ δεν θα χαλάσω την ατμόσφαιρα του Final Four. Θέλω να πω, δεν θα πάει να καταθέσει αύριο πρόταση μορφής και την Κυριακή, την ώρα του τελικού, ειδικά αν έχει περάσει ο Ολυμπιακός με Βαλένθια ή Ρεάλ. Να παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four, στο τελικό και στην Βουλή να συζητάνε. Η ακροματικότητα
1: είπε όμως ότι ελπίζει να μην δει και αυτή την παρακμή. Είπε χθες όμως ο κ. Σαββουλάκης.
0: Ναι,
1: ότι ελπίζει.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι υπάρχει και η Δευτέρα. Το δικό μου ρεπορτάζ λοιπόν προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή, αν ρωτούσε κανείς τώρα τον κύριο Ανδρουλάκη αν θα κάνει πρόταση μορφής, η απάντηση είναι όχι. Τώρα, δεν ξέρω τι θα αλλάξει ως η Δευτέρα και θα προκύψει αύριο επίσης. Αυτή τη στιγμή είναι προς
2: το όχι. Αύριο θα είναι το κομβικό. Θυμίζω ότι κατά το Σύνταγμα για τον κανονισμό της Βουλής, αν καταθεί πρόταση δυσπιστίας, μπορεί να αρχίσει η συζήτηση είτε αμέσως ή μετά από δύο μέρες. Το κανονικό είναι μετά από δύο μέρες το αμέσως το επιλέγει η κυβέρνηση. Άρα θα μπορούσε ενδεχομένως να πει κάποιος ότι θα μπορούσε να καταδεθεί Παρασκευή βράδυ πριν την ψηφοφορία η πρόταση της πιστείας και να αρχίσει τη Δευτέρα μετά τον τελικό.
0: Σωστό.
2: Είναι όλα στο τραπέζι αυτή την ώρα.
0: Ωραία. Γιώργο μας έδωσε στο ρεπορτάζ. Λουκία, τελευταία ερώτηση στο Γιώργο.
1: Γιώργο, τι, για πες τα προγνωστικά, τι θα γίνει χαμός αύριο ή θα είναι χαλαρά τα πράγματα,
0: Γιώργο,
1: δεν
0: πιστεύεις. Μισό λεπτό, εννοεί Λουκία για το Final Four, αν θα περάσει ο Ολυμπιακός ή Φενέρ, αυτό ρωτάει.
2: Όχι, εγώ ως Παναθηναϊκός δεν θα πάρω θέση για το πώς θα περάσει αύριο στο
0: και εγώ ως Παναθηναϊκός λέω να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Έτσι, ναι. Θα κερδίσει ο καλύτερος λοιπόν, καταλάβαμε.
0: Αστεύομαι, να κερδίσει ο Ολυμπιακός για την ελληνική ομάδα.
2: Πάντως θα γίνει χαμός αύριο το πρωί, ετοιμαστείτε από το 9 το πρωί.
1: Ετοιμαζόμαστε.
2: Θα έχει μεγάλη ένταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή Γιώργος Λικουρέτζος. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι άλλαξαν τα δεδομένα και αυτή τη στιγμή η εικόνα στον Παναθηναϊκό είναι ότι μένει ο Αταμάν. Μέχρι το μεσημέρι υπήρχαν ρεπορτάζ ότι. Υπήρχε ρεπορτάζ ότι έχει τον Μπράντοβιτ στην Αθήνα, ότι αυτό ήταν ο διάδοχος του.
1: Και κάτι βγήκε εκεί, είπε και ο Αταμάν και όλε. Ότι αυτά είναι, δεν είναι αυτά που
0: έξαλλος
1: διαδίδονται.
0: Αταμάν και ο Γιανακόπουλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που μεταδίδεται είναι ο Αταμάν μένει. Βέβαια να σου πω ότι έχω δει.
1: Εσύ όμως δεν μου έλεγες ότι έπρεπε να απομακρυνθεί γιατί θα ήταν καλύτερο για την ομάδα.
0: Η γνώμη μου είναι ότι και επιμένω ότι η κατάσταση του Παναθηναϊκού αδικούσε την επένδυση που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης ο κ. Γιανακόπουλος, που είναι η ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι άρρωστη η κατάσταση, όπως εγώ τουλάχιστον μου τη μεταφέρουν. Άρα εγώ θα έλεγα ότι η καλύτερη λύση είναι να πάει σε αλλαγή προπονητή. Αν ο κ. Γιανακόπουλος εκεί στο αφεντικό, εκείνος δίνει τα λεφτά, θα το δούμε. Πρέπει να σου πω όμως κάτι από την εμπειρία μου. Έχει τύχει να λέω εγώ θα διώξουν τον προπονητή. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Να μου λένε μπα, έβγαλε μόλις 3 το μεσημέρι. Ανακοίνωση η διοίκηση ότι τον στηρίζει. Λέω 5 θα τον διώξει. Μα μου λέει ότι τον στηρίξει. Λέω έτσι γίνεται
1: άρα
0: πάντα.
1: Άρα είναι κάτι σύνηθες στα αθλητικά.
0: Τον στηρίζει. Καταρχήν έχει μπροστά τους αγώνες με τον Ολυμπιακό λογικά για τον τίτλο. Άρα θα ήταν λίγο παράξενο παραμονές αυτών των αγώνων να τον διώξει. Εγώ θα έλεγα ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο και αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ επιμένω. Ότι θα ήταν καλύτερα για τον Παναθηναϊκό να πάει σε αλλαγή προπονητή. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι θα κάνει και τι λέει για τον κύριο Τσίπρα. Μετά ο Γιάννης Λοβέρδος θα μας πει και για τις εξελίξεις πολιτικές αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Διότι υπάρχει μία δήλωση χθες στον κύκλο ιδεών Λουκία του Νίκου Δένδια που έχει σηκώσει πολύ σκόνη. Μία δήλωση.
1: Ναι.
0: Για το αφήγημα των ήρεμων νερών.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δεν πίστεψε ποτέ ο κύριος Δένδια στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Και εγώ ρωτώ, αφήγημα είναι ή κεντρική πολιτική εξωτερική της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού. Δεν είναι αφήγημα.
1: Θα δούμε.
0: Δεν είναι μια ιστορία. Τι
1: να
0: αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτά. Εδώ, όχι, λοιπόν, ναι, δεν είναι αφήγημα.
0: Ναι,
1: θα συζητήσουμε
0: όταν
1: αυτά.
0: Λέω ο Υπουργός
1: απλά...
0: Εθνικής Άμυνας δεν πίστεψα το αφήγημα, άρα δεν υποστηρίζει την κυβερνητική πολιτική. Ο κ. Τσουκαλάς.
1: Ναι, έχουμε τον κύριο Τσουκαλά που λέει ότι χθες ο κ. Δένδιας άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, θα ρωτήσουμε τον κύριο Λοβέρδο.
1: Αυτή τη δήλωση σήμερα. Να δούμε. Ακριβώς.
0: Και μετά θα έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, τον συντονιστή τη ομάδα προγράμματο του ΠΑΣΟΚ. Και δημοφιλέστερο, όπως φάνηκε από τις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι λέει για όλα αυτά και αν το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε λίγο.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εξακολουθεί να έχει συννεφιά. Έχει κάπως ανοίξει εδώ ο ουρανός. Βλέπουμε και λίγο γαλάζιο, βλέπουμε και πολλά σύννεφα και γκρίζα σύννεφα και άσπρα σύννεφα. Γενικά είναι προς τη βροχή ο καιρός. Εμείς επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας ως τις 5. Λουκία, εμένα με ρίχνει αυτό. Δηλαδή τώρα ο Μάιος τον έχει συνδυάσει με προάγγελο διακοπών,
1: καλοκαιριού. Δηλαδή, καλοκαίρο. Ναι, όλο αυτό το μουντό και εμένα. Από χθες γκρινιάζω.
0: Και θα είναι έτσι κάθε μέρα. Ξεκίνησε με μεσαίες το πρώτο 15ήμερο και το δεύτερο.
1: Κοίτα, υπάρχει περίπτωση αυτή που λέμε πάντα ότι μπορεί να πέσουν και έξω οι μετεωρολόγοι. Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Προς το πάνω πέφτουν τελείως μέσα.
1: Ναι, λέω. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Λοιπόν, θέλω να μείνω στα ελληνοτουρκικά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Λοβέρδο. Αλλά δεν είναι μόνο ο Νίκος Δένδιας ο οποίος είπε ότι δεν έχω πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Είναι και αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Σου μετέφερα χθες και περίπου τα από ο κύριος Δένδιας το βράδυ στο κύκλο ειδών του Ευαγγελίου Βενιζέλου. Αυτό που λένε από το Υπουργείο Άμυνας, ότι δηλαδή δεν πήραμε τους Patriot και φύγαμε για να κάνουμε το χατήρι των Τούρκων. Απλώς τελείωσε η αιτία που τους βάλαμε. Έχουν 6 εβδομάδες να χτυπήσουν οι Ιρανοί με πύραυλο και τους πάμε εκεί που θεωρούμε ότι είναι καλύτερο για την εθνική άμυνα. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι όμως πώς το διαβάζουν οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι, ξέρεις, το διαβάζουν λέγοντας όλο και πιο έντονα. Τώρα βλέπω και τα νέα ενημερωτικά που έρχονται από την Τουρκία, ότι μας κάνουν το χατήρι οι Έλληνες. Υποχώρησαν οι Έλληνες. Αυτό λοιπόν που όλοι συμφωνούν οι άνθρωποι του στρατού, ναύαρχοι, στρατηγοί, πτέρυχοι, είναι ότι ένα θέμα είναι τι θέλεις να κάνεις και τι πρόθεση έχεις και το άλλο πώς το διαβάζει ο αντίπαλος. Εάν δίνεις το δικαίωμα στον αντίπαλο, το timing που επιλέγεις να το κάνεις, ενώ ο αντίπαλος είχε φαγωθεί και έλεγε πάρ' τους Patriot, είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη, Κάρπαθος, κάν' το αυτό που σου λέω και εσύ το κάνεις για άλλο λόγο, άντε να πεις ότι δεν το κάνεις επειδή δεν το ζήτησε ο Τούρκος, Λουκία. Δηλαδή το timing νομίζω δεν ήταν καλό. Δηλαδή περνάει μία αίσθηση υποχωρητικότητας. Δεν
1: σίγουρα το timing αυτό είναι πάρα πολύ. Ακόμα και χθες έβλεπα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη που έλεγε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Υπάρχει μία ένταση, μία κλιμάκωση της έντασης.
0: Και δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένταση, είναι ότι το κάνεις αυτό την ώρα που η άλλη πλευρά όχι μόνο δεν ακολουθεί την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά φέρνει και ένα νόμο με το οποίο χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και που βαφτίζει πραγματικότητα. Τώρα το καινούριο είναι ότι δεν θα λέει 152 νησιά, δεν θα λέει γαλάζια πατρίδα, θα λέει όμως ο νόμος ότι ορίζονται περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας εκεί που έχουμε περιγράψει, Λουκία, δηλαδή στα 6 μίλια και πέρα και ανατολικά του 25 μεσημερινού, δηλαδή το μισό Αιγαίο. Άρα όταν το λέει και βάζεις μέσα εκεί τη Γάβδο ή την Ψέριμο ή το Αγαθονήσι, είτε το βαφτίζεις γκρίζα ζώνη, είτε πεις Αγαθονήσι είτε δεν πεις, αν ζωγραφίσεις, αν περιγράψεις την περιοχή και πεις αυτό είναι θαλάσσια ζώνη τουρκικής δικαιοδοσίας, έχεις βάλει μέσα το ελληνικό νησί σε μια ζώνη τουρκικής, κατά τους Τούρκους, θαλάσσιας αυθαίρετος, παρανόμως, θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τη στιγμή λοιπόν που το κάνει αυτό ο αντίπαλος, είσαι διπλά προσεκτικός και δεν κάνεις μια κίνηση που ακόμα και αν έχεις τις καλύτερες προθέσεις του κόσμου, μπορεί να κληθεί ως ανάποδη. Εγώ αυτό λέω, αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Έτσι είναι πραγματικά και είμαστε σε μία περίοδο, γιατί έχουμε μπροστά μας και τον Ιούνιο, ο οποίος θα φαίνεται καυτός με όλα αυτά τα αυτό που θέλουν να ψηφίσουν στην τουρκική το νομοσχέδιο.
0: Πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
1: Βέβαια.
0: Και επίσης είδα σήμερα ένα και μετέδωσα από το Open ένα τυχιαστικό ρεπορτάζ. Δεν είναι μόνο, είναι κάποια πιο στρογγυλεμένα. Αλλά υπήρχε ένα ρεπορτάζ, όχι από στρατηγό, από καθηγητή, ο οποίος έλεγε: ακούστε πώς θα γίνει. Εάν οι Έλληνες αντιδράσουν, πώς είναι η απόσταση για να φύγει τον ντρόουν να πάει στο ελληνικό νησί. 15 λεπτά. Ποιο είναι το πιο κοντινό, η Ήβρος, η Τένεδος, αυτό το παράλιο κτλ. Ναι, ωραία, θα φύγει τον ντρόουν, θα ανατινάξουμε το διάδρομο προσγείωση του αεροδρομίου. Πρόσεξε τώρα. Και συνεχίζει σε αυτό το κλίμα και καταλήγει ότι ο τίτλος του ρεπορτάζ είναι «Η ΑΕΣΕ πήγε διακοπές». Το «Η ΑΕΣΕ πήγε διακοπές» είναι Ατήλας. Είναι το όλη η ιστορία που συνόδευσε τον Ατήλα του 1974. Άρα όταν λέει «Είναι η νέα ΑΕΣΕ πήγε διακοπές», θα είναι ο νέος Ατήλας. Είναι πάρα πολύ προκλητικά ορισμένα μέσα τουρκικά ως προς το θέμα του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Γκάτσου. Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς είστε μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ξέρω ότι καλύπτεστε από το απόρριτο και δεν μπορείτε να πείτε αν είναι έτσι ο διάλογος του διοικητή ΤΣΕΙΠ με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά η συνολική σας εικόνα και η γνώμη σας επί του θέματος που θέτει ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή ότι δεν μπορεί ο διοικητής ΤΣΕΙΠ να λέει τόσο καιρό μετά, τι να σας πω, δεν ξέρω γιατί σας παρακολουθούσαν, δεν υπήρχε στην έκθεση, δεν έχω το χαρτί. Ποια είναι η γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, δεν θα πω τίποτε.
0: Επί της ουσίας, βέβαια,
2: στο συγκεκριμένο διάλογο, το καταλαβαίνετε, δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να απορρίψω.
0: Θέλω
2: να πω μόνο αυτό που είπα και στη δήλωσή μου εχθές που έκανα δημόσια, ότι ήταν μια συνεδρίαση 4,5 ώρων η οποία ελάχιστα διαφώτισε την εθνική αντιπροσωπεία. Αυτό ως πολιτικό συμπέρασμα και ο νόνος.
0: Εσείς γνωρίζετε γιατί παρακολουθείτε ο κ. Ανδρουλάκης, ανεξάρτητα από τι συζητήθηκε χθες.
2: Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να γνωρίζω. Γιατί αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο έτσι όπως το θέτετε. Πρέπει να πούμε το εξής.
0: Και δεν είμαι ο κ. Ανδρουλάκης, είναι το Πολιτικό Συμβούλιο, είναι η ηγεσία του στρατεύματος.
2: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο κ. Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με βάση των νόμιμων επισυνδέσεων. Δηλαδή ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
0: Άρα πρέπει κάποια έκθεση να υπήρχε που να λέει παρακολουθούμε τον Γιώργο γιατί είναι αυτό.
2: Και μπράβο, και για να είμαι και πολύ συγκεκριμένος νομικά, οι πολίτες, μάλλον το δικαίωμα στο απόρριτο της επικοινωνίας είναι απόλυτο. Απόλυτο. Έρεται υπό κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δύο. Η μία είναι να υπάρχει εθνικός κίνδυνος και πάλι η άλλη είναι να υπάρχει ενδεχόμενο κακουργηματικών πράξεων. Παράνομων πράξεων ιδιαίτερης απαξίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν εγώ ως βουλευτής αλλά και ως πολίτης δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο ευρωβουλευτής, γιατί τότε ήταν απλώς ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν μόνον ευρωβουλευτής, δεν ήταν ακόμη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενέχεται σε πράξεις δολιαφθοράς κατά της πατρίδας του, μπορώ να το δεχτώ αυτό, για δε το ότι το άλλο σκέλος των παράνομων πράξεων μου είναι αδιανόητο να υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός σε τέτοιου είδους δραστηριότητες του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Ένας λόγος παραπάνω να γίνει γνωστό γιατί παρακολουθεί, το έχετε δίκιο. Λουκία.
2: Σταματάει ο νους.
0: Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, Λουκία.
1: Ναι, θέλω να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Έχετε ένα δίκιο. Έχετε ένα δίκιο.
0: Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα, δεν είναι το ίδιο.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Σωστά το
1: λέω. Έτσι όπως είναι τις τελευταίες μέρες, πραγματικά νιώθουμε ότι, συγγνώμη τώρα που θα σας το πω, αλλά νιώθουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα και ότι θα είναι ένα και το αυτό από εδώ και πέρα.
0: Το θα γίνει viral αυτό που ο κ. Ξανθόπουλος ότι ο Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, τότε ποιος έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, τον έχει καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο άνθρωπος που γέννησε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έφτασε στην κυβέρνηση.
1: Ναι, δηλαδή σε όλους μας είναι ταυτισμένος ο κ. Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και σε εμάς έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα και ειδικό βάρος και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στους απλούς ψηφοφόρους του. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει ένα νέο εγχείρημα, καλοτάξιδο. Θα δούμε την Τρίτη τι θα εκφωνήσει, την ιδρυτική διακήρυξη και όλα τα σχετικά.
0: Θα πάτε, θα είσαι στο Θυσίο.
2: Αυτό που θέλω να, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφέρω.
0: Θα πάτε, κύριε Ξανθόπουλε, θα πάτε στο Θυσίο.
2: Και γυρίζω γύρω-γύρω. Εμείς δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Εμείς έχουμε μία πολύ καθαρή πρόταση, τη μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι για τη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Ισχύει ότι υπάρχει κεντρική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να πάει κανένας βουλευτής την Τρίτη το βράδυ στο Θυσίο?
2: Δεν το ξέρω να σας το πω. Δεν είμαι, θα σας το έλεγα ευθέως αν το ήξερα. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα κεντρικής απόφασης. Είναι η δημιουργία ενός καινούριου κόμματος, άρα εκλείπει και το φύλλος οικής των όσων επικαλούνταν ότι είναι μια πολιτική εκδήλωση που μιλάει ο πρώην Πρωθυπουργός με τον οποίο έχουμε σχέση και πρέπει να πάμε κτλ. Είναι ένα καινούργιο πολιτικό κόμμα. Στη δημοκρατία τα κόμματα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Έτσι είναι η δημοκρατία, κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Άσχετα αν θα συγκλίνουμε μετά από συνεννοήσεις και μετά από πολιτικές αποφάσεις και εφόσον συγκλίνουμε στο μέλλον και με τον κύριο Τσίπρα και με άλλους. Αλλά Αυτό είναι ένα άλλο κόμμα. Γι' αυτό και από την αρχή είπα στην κυρία Γκάτσοντε, ο Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα άλλο κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ είμαστε εμείς.
1: Ωραία, πάμε στο άλλο κόμμα λοιπόν. Μάλλον πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να τα δούμε συνολικά. Να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και το άλλο κόμμα.
0: Περιμένουμε να σα ρωτήσουμε, κύριε.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ξανθόπουλε, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θυμάμαι ότι μου είχατε πει και πριν από δύο μέρες, αν δεν απατώμε, στο Κόντρα που ήμασταν μαζί, ότι εσείς θα παραμείνετε, επειδή σας έχει εκλέξει ο λαός της δράμας, στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές. Έτσι δεν είναι, καλά
2: μέχρι
1: δεν τα λέω. Μέχρι το τέλος της
2: κοινοβουλευτικής
1: σας θητείας, ακριβώς. Και αυτό σας θυμά. Από την άλλη όμως, επειδή ακούμε και διάφορα από άλλους συναδέλφους σας, όπως παραδείγματος χάρη από τον κύριο Παναγιωτόπουλο που λέει ότι εγώ θα πάω στον κύριο Τσίπρα.
0: Ή όλοι μαζί ή μόνος μου.
1: Ή όλοι μαζί ή μόνος μου. Ποια είναι η εικόνα, τι ακούτε από τους συναδέλφους σας, τους υπόλοιπους?
2: Ακούστε τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε μεταφορέας απόψεων, ούτε σχολιαστής απόψεων των συναδέλφων μου. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για τον όλο ΣΥΡΙΖΑ, για το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και για τις πολιτικές μας θέσεις. Αν κάποιοι από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας κάνουν δεύτερες σκέψεις και προσωπικά σχέδια, αυτά αφορούν αυτούς. Ούτε εγώ μπορώ να τους βγάλω στα μανταλάκια, ούτε και είναι ο ρόλος μου αυτός. Εγώ ξαναλέω ότι εμείς έχουμε τη μοναδική, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, τη μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι και είναι μια ρεαλιστική πρόταση για να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Μια στιγμή, κύριε Ξανθόπουλε, για να μην χάνουμε χρόνο. Έχω μπροστά μου τη θέση.
2: Όχι,
0: θα σου οδηγήσω πρακτικά. Ο κύριος Φάμελος έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό.
2: Ωραία.
0: Να είναι μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα.
2: Πολύ ωραία.
0: Το σχήμα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε πρέπει να έχει και τον Τσίπρα, σωστά?
2: Δεν τον εξαιρούμε.
0: Πολύ ωραία. Έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα αν σας θέλει?
2: Εμείς απευθύνουμε την πρόσκληση του αν θα την αποδεχθεί ο Αλέξης. Κοιτάξτε, αν δεν την αποδεχθεί ο Αλέξης και θα διανύσει το κομμάτι που τον αφορά για να βρεθούμε.
0: Ωραία. Δεν έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα. Ωραία, να βοηθήσω.
2: Λοιπόν,
0: άλλος υπάρχει σε αυτό το σχήμα. Βλέπετε κανέναν άλλο? Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Ή τον Τσίπρα που δεν έχει απαντήσει, άλλον δεν υπάρχει. Άρα ο Τσίπρας θα ενωθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενωθεί με τον εαυτό του. Που ο εαυτός του πάει στον Τσίπρα.
2: Κάνετε πολλές παραδοχές χωρίς να.
0: Έκανα πολλές.
2: Κάνετε πολλές παραδοχές. Εμείς έχουμε απευθύνει μία πρόταση, κυρία Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, στο σύνολο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μέχρι στιγμής το Πασόκ έχει απαντήσει αρνητικά με την έννοια ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα
0: Δημοκρατία.
2: Δεν υπάρχει
0: κανένας.
2: Έτσι, ο Τσίπρας δεν έχει απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει.
0: Κι άλλος δεν υπάρχει.
2: Η Νέα Αριστερά έχει τα προβλήματά της.
0: Έτσι.
2: Έτσι και υπάρχουν σκέψεις στις πολιτικές κινήσεις πέριξ του χώρου αυτού για το αν
0: μην
2: θα υπάρχει.
0: Τα έγραψε ο κύριος Καλπάκης στην επιστολή του και αφού λέει δεν υπάρχει κανένας να μιλήσουμε, παρετούμε.
2: Λοιπόν,
0: άρα είναι αδιέξοδο. Άρα ο γραμματέας του κόμματος λέει αδιέξοδο αυτό που λέει ο Φάμελος, δεν οδηγούμαστε πουθενά, δεν έχουμε μιλήσει με τον Τσίπρα, άρα γεια σας, παρετούμε. Και είμαι στρατιώτης. Τα έγραψε ο γραμματέας σας. Τι δεν τα λέω.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Και αυτό είναι και ένα πλήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Στέλιος Καλπάκης είναι ένας νέος σύντροφος και από τη θέση του γραμματέα τον απαραίτητε. Επιτείνει την εσωστρέφεια.
0: Ωραία.
2: Για αυτό να το πούμε.
0: Ενωτικό σχήμα χωρίς ένωση με κανένα
2: λοιπόν,
0: δεν υπάρχει.
2: Ακούστε κύριε Στραβελάκη, η πρόταση παραμένει στο τραπέζι. Εάν η πρόταση δεν έχει αποδέκτες,
0: ναι,
2: και εγώ είμαι αυτός, αυτό θέλω να σας πω. Εάν λοιπόν η πρόταση δεν έχει αποδέκτες, εγώ το έχω πει και στην Κεντρική Επιτροπή την περασμένη συνεδρίαση και το λέω και δημόσια, ότι αυτή η πρόταση είναι πρόταση που έχει ημερομηνία λήξης. Εάν δηλαδή το προσεχές διάστημα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω επακριβώς, δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση, την Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία πρέπει να συνεδριάσουν και να δουν τι θα κάνουμε.
0: Τι θα κάνουμε, θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα.
2: Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική γραμμή.
0: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν αποκλείεται.
2: Γιατί να αποκλείεται.
0: Να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δηλαδή, ακούστε λίγο, ακούστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει ένα υπαρκτό, μικρό σε περιόδους, σε άλλες πολιτικές περιόδους, αλλά υπαρκτό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία που είναι αυτό της ανανεκτικής αριστεράς. Μιλάτε κατά σύμπτωση με έναν άνθρωπο που είναι από τα γενοφάσκια του σε αυτό το χώρο. Εγώ δεν βρέθηκα δηλαδή ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από το ΚΚΕ, ούτε από την αξικοινοβουλευτική αριστερά σε αυτό το χώρο. Είμαι στην κήτη, στο DNA αυτού του πράγματος. Άρα, εμείς ερχόμαστε να εκφράσουμε μια υπαρκτή ανάγκη της κοινωνίας. Είναι ένα κόμμα που έχει κοινοβουλευτική ομάδα, που έχει οργανώσεις σε όλη τη χώρα, αδύναμες, μικρές, αλλά οργανώσεις. Άρα δεν βρίσκω
0: εσείς
2: τον λόγο
0: μόνος
2: να
0: θα
2: κατεβάσουμε τα στυλό.
0: Σκέπτεστε να πάτε στον κύριο Τσίπρα, όπως λένε άλλοι συναδελφοί σας, και να πείτε γεια σας, Αλέξη, γνωριζόμαστε, με εκτιμάς, ήρθα.
2: Εγώ προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
2: Α, όχι, εγώ είμαι μέλος της συλλογικότητας, είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα δεν πάτε, ή ΣΥΡΙΖΑ ή τίποτα.
2: Και θα υλοποιήσω την συλλογική μας απόφαση.
0: Θα το πω αλλιώς. Άρα ΣΥΡΙΖΑ ή σπίτι σας, αν δεν ανταποκρίνεται ο Τσίπρας.
2: Όχι, ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Συλλογικά θα το αποφασίσουμε. Εγώ δεν φαντάζομαι.
1: Θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ξανθόπουλε, στις επόμενες εκλογές, θεωρείτε. Δηλαδή θα κατέβουμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του.
2: Ακούστε λίγο. Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο της νεότερης επεξεργασίας. Σήμερα η πολιτική μας γραμμή είναι η συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων. Βήμα το βήμα, διότι όπως έλεγαν και οι κλασικοί, η ανθρωπότητα θέτει τα προβλήματα που μπορεί να επιλύσει. Βήμα το βήμα λοιπόν. Θα δούμε το τι θα κάνουμε. Μην μου ζητάτε τον οδικό
0: μάλιστα,
2: χάρτη
0: πρέπει να
2: για
0: κλείσει.
2: Μέχρι του χρόνου, ας πούμε, το καλοκαίρι.
0: Πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Λέω, σήμερα, όπως έχουν τα πράγματα, έχουμε τη μόνη πρόταση για την αλλαγή της κυβέρνησης σε προοδευτική κατεύθυνση. Εάν δεν τελεσφορήσει αυτό, θα εκτιμήσουμε τα πράγματα μάλιστα. Και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και για να ευθυμίσουμε, κλείνοντας, διάβασα το καλύτερο νωρίτερα, πώς θα ονομάσει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο κόμμα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς?
0: ΓΥΡΙΖΑ.
1: Γύριζα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Πάμε.
3: Real FM.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
17: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
16: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
18: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
19: Μήπως λεφτά?
18: Τα λες και λεφτά!
19: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα?
19: από την τσέπη μου.
20: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
22: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
21: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
22: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
23: Τρεις ευγενείς.
24: Άχρηστη.
23: Ένα μωρό.
24: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
23: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
25: και όλα ανατρέπονται
23: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
26: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
25: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
26: Όμως μετά από μία.
23: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
25: Ένα μωρό για τρεις.
27: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
25: Διονύσης Ατζαράκης,
23: Σύσης Ρούμπος,
26: Χάρης Χιώτης,
23: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
27: και η Ελένη Καρακάση.
25: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
23: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε να σας πω, κυρίες και κύριοι, Λουκία, να πω ότι η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση. Καλωσορίζει, μάλλον η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ECO Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά αύριο και μεθαύριο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην ECO μέχρι τέλος Ιουνίου. Λουκία, για πες τι θα πεις τώρα εσύ, Ρενό.
1: Τώρα τι θα πω εγώ,
0: τι θέλεις να πεις.
1: Θα πω εγώ, Ρενό.
0: Ο Ιερενό δεν είναι σήμερα.
1: Περίμενε να τα βρούμε.
0: Κοτσόπουλος.
1: Να βρούμε το συνέδριο.
0: Κοτσόπουλος.
1: Να πω εγώ το συνέδριο. Κοτσόπουλος. Ναι. Κάτσε να τα βρούμε. Γιατί είναι λοιπόν τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home. Σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούς και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
0: Πάμε στις ειδήσεις μας και αμέσως μετά ο Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών, και για τα ελληνοτουρκικά και για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και αυτό που ο κύριος Δένδιας. Ότι δηλαδή εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών με το Πασόκ να λέει ότι αδειάζει τον Πρωθυπουργό με αυτή του τη δήλωση. Και δύο ειδήσεις, Λουκία, που σίγουρα θα σου κάνουν εντύπωση με το ξεκίνημα. Πάμε.
28: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
29: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφελείτε.

0: 90 και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Είμαι πάνω στη γη!
3: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
4: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
5: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Περιστέρη και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στην Αμαλίας προς Σύνταγμα, στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα μέτρα για την ενίσχυση των οικοκυριών τους επόμενους μήνες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας. Παράλληλα, απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη. Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που έγιναν σε παράλληλη έρευνα για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο καταγράφεται ο γιατρός να ζητά χρηματικό ποσό από ασθενή. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΔΕ και μπήκαν στο σπίτι της για δήθεν πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Κατήγγειλε ότι της απέσπασαν κοσμήματα αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας οδηγός ταξί για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου. Ζήτησε και έλαβε από επιβάτες 15 ευρώ για τη διαδρομή Λυκαβητός Μοναστηράκη.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν ευσταθούν όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες για το μέλλον μου στο Παναθηναϊκό, ξεκαθάρισε ο Εργίνα Ταμάν. Μιλώντας στην τουρκική τηλεόραση, τόνισε ότι αποσκοπούν να διαταράξουν την ενότητα της ομάδας και είναι παραμύθια. Νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε μήνυμα στήριξης στον Τούρκο προπονητή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.

0: ξέρεις, Λουκία, πήρα πολλά μηνύματα που λένε Ελένη, υπάρχει και η Άννα Βύση με το υπέροχο τραγούδι Ελένη. Δεν είναι μόνο ο Θάνος Μικρούτσικος. Δεν συγκρίνονται, είναι άλλη κατηγορία.
1: Είναι άλλο στυλ το ένα, άλλο το άλλο, άλλη κατηγορία το ένα, άλλη κατηγορία το άλλο. Πραγματικά.
0: Εξαιρετικό και αυτό με νοήματα πολλά. Άρα ούτως
1: ή άλλως. Δεν έχουμε βάλει κάτι για Κώστα, βρε Νίκο μου σήμερα. Τον έχουμε παραπονεμένο, έχουμε τίποτα για Κώστα, για Κωνσταντίνο, κάτι.
0: Για Γιώργο έχω Γιώργο.
1: Για Γιώργο έχω πολλά.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελένη και στον Κώστα. Και πάλι μαζί, 8 λεπτά μετά τις 4, λέω FM 97,8. Λουκιά Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί ως τις 5. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα, εσείς, στούντιο παπά κυρίαλfm.gr. Με πολλά οργισμένα μηνύματα και 2-10-200-8-200 που σας περιμένει η Βάσια. Λέει ο Ντένις, με τον αριθμό βουλευτών που έχει το Πασόκ 32, δεν μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής. Όχι, αλλά εάν ενωθεί η αντιπολίτευση, μπορεί. Άρα όντως το Πασόκ μόνο του δεν μπορεί να κάνει πρόταση μορφής. Το ερώτημα είναι αν θα το αποφασίσει ο κ. Ανδρουλάκης. Σου έλεγα.
1: Ναι, αλλά λέγαμε ότι δεν ξέρω. Έχεις κάποιες πληροφορίες.
0: Νομίζω πως
1: μάλλον
0: αυτή τη στιγμή είμαστε προς το όχι.
1: Προς το όχι είμαστε.
0: Ναι, είμαστε προς το όχι. Λοιπόν.
1: Κοίτα, και από ό,τι έχει δείξει και η ιστορία, αυτές οι προτάσεις.

0: πάρει το πρωτάθλημα. Ο Τούρκος δεν ταιριάζει στους Έλληνες, θα γίνει ο Μπράντοβιτς. Κοίταξε, Λίνα, ο κ. Γιανακόπουλος βάζει τα λεφτά. Άρα, βάζοντας τα περισσότερα λεφτά από όλους στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, έχει και τον πρώτο λόγο. Αν ο κ. Γιανακόπουλος θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει πιο μπροστά με τον Αταμαναμένη παρά να αντικαθίσταται με τον Μπράντοβιτς, αυτό θα κριθεί και από τα πράγματα. Και ξαναλέω, μπροστά μας είναι και η τελική του μπάσκετ στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είμαστε εδώ, σου έλεγα για δύο ειδήσεις. Η μία είναι, βρε Λουκία, δεν βάζουν μυαλό οι ηλικιωμένοι. Πώς είναι δυνατόν, δεν το λέω ρατσιστικά, αλλά ξέρεις, καμιά φορά είναι κάποιος πιο κουρασμένος, πιο ευάλωτος. Πώς είναι δυνατόν να εμφανιστεί κάποιος μπροστά σου ως υπάλληλος του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ να πει ότι.
1: Και το έχουμε πει τόσες φορές. Δηλαδή, να έλεγες ότι δεν. Πραγματικά, γιατί έχω την εντύπωση ότι ακούνε και ραδιόφωνο. Δηλαδή, το έχουμε πει τόσες φορές. Να προσέχουν.
0: Να πω την είδηση. Πάει λοιπόν, είμαστε στο ψυχικό. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα. Χθες το μεσημέρι, 3 και 20, τέτοια ώρα περίπου, προσεγγίζουν οι απατεώνες την άτυχη γυναίκα, λένε υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι σας με το ρεύμα, μπαίνουν στο σπίτι και τις παίρνουν κοσμήματα και κοιμήλια αξίας 300.000 ευρώ, παρακαλώ. Χθες το μεσημέρι στο ψυχικό. Μην ανοίγετε την πόρτα, δεν έρχεται ο ΔΔΕ σπίτι ξαφνικά, ούτε κάποιος άλλος. Αν δεν έχετε ραντεβού, αν δεν έχετε ειδοποίηση, δεν κινδυνεύουν τα κοσμήματα από βραχυκύκλωμα και τα χρήματά σας. Μην τα βγάζετε στη βεράντα, μην τα βγάζετε στο χαλάκι της πόρτας.
1: Μην τα βγάζετε πραγματικά, γιατί δεν θα σας πει ποτέ κανένας υπάλληλος. Υπάρχουν πολλοί που θα τα πάρουν.
0: Ποτέ. Κανένας του ΔΔΕ δεν θα σας πει για τα κοσμήματα και τα χρήματα. Αφήστε τα εκεί που είναι. Μην τα βγάζετε έξω, θα σας τα πάρουν. Είναι απάτη, είναι παγίδα. Προσέξτε. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, ότι σε πάει καλά. Είδα πάλι ένα βίντεο να βρίζει τον πατέρα του στη Γενέβη. Να λέει το σπίτι σου. Πάρα πολύ έντονη στιγμή. Θέλω να πω, το παιδί αυτό είναι σταλαντούχος αθλητής. Δεν είναι στα καλύτερα τώρα αθλητικά. Εντάξει, έχει φτάσει πολύ κοντά στην κορυφή. Είναι δυνατόν μέρα παραμέρα να βρίσκει τον πατέρα του ή κάποιον άλλον? Είναι εικόνα αυτή. Ο Τσιτσιπάς, το έχω ξαναπεί, ένας αξιόλογος αθλητής, πρωταθλητής παγκόσμιας εμβέλειας, είναι πρότυπο για την νεολαία. Τι πρότυπο θα πάρουν τα παιδιά μας να βλέπουν τον πρωταθλητή να βρίζει μέρα παραμέρα τον πατέρα του? Δεν το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά. Δηλαδή,
1: είναι πραγματικά, έχουν μία σχέση.
0: Αδιανόητο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο γενικώς, αλλά έχουν μία σχέση έτσι έντονη αυτοί οι δύο.
0: Λοιπόν,
1: γιατί είναι και προπονητής ταυτόχρονα.
0: Έτσι. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών, είναι μαζί μας. Κύριε Λοβέρδε, κύριε Υπουργέ,
1: καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κάτσου, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα ελληνοτουρκικά, αλλά όχι με τη γνωστή διάσταση, με αυτό που φαντάζεστε. Διότι χθες στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο κύριος Δένδιας, μεταξύ άλλων, είπε: δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Και μπερδεύτηκα. Και όχι μόνο εγώ, βγήκε και το Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, και είπε: αδειάζει Δένδιας Μητσοτάκη. Εγώ ρωτώ, δεν είναι η κεντρική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης τα ήρεμα νερά? Πώς γίνεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που ήταν και Υπουργός Εξωτερικών, να μην πιστεύει το αφήγημα? Δεν είναι αφήγημα, είναι η πολιτική της κυβέρνησης των ήρεμων νερών.
2: Δεν μπορώ να αποκρυπτογραφήσω τον κύριο Δένδια και ούτε μπορώ να τον ερμηνεύσω. Δεν είναι από δικαίωμα να κάνω κάτι τέτοιο. Ωστόσο, εάν δεν ξέρω και ακριβώς που το είπε, γιατί δεν ήμουν παρόν, εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η κεντρική κυβερνητική πολιτική είναι τα ήρεμα νερά, αλλά πρέπει να το φέρουν και οι Τούρκοι. Και για να το φέρουν οι Τούρκοι πρέπει να κάνουν σε ανάλογες κινήσεις. Δυστυχώς, με τον τρόπο που έχουν συμπεριφερθεί ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες, δεν δείχνουν να συνενούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο προκλητικός τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται σε ορισμένες περιπτώσεις είναι να μητίζει αυτή η προσπάθεια για τις σχέσεις καλής γειτονίας που επιδιώκουμε στο Αιγαίο μεταξύ των δύο χωρών.
0: Είναι αφήγημα τα ήρεμα νερά, είναι η κεντρική γραμμή. Θέλω να πω, υπάρχει διακήρυξη της Αθήνας που έχουν υπογράψει Μητσοτάκης και Ερντογάν. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβέρνηση, που δεν εξαρτάται από εκείνη τα ήρεμα νερά μόνο,
2: αυτό,
0: και από την άλλη πλευρά.
2: Αυτό είναι η συμφωνία Ερντογάν-Μητσοτάκη. Υπάρχει. Δυστυχώς οι Τούρκοι βλέπω ότι
0: δυναμητίζουν.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μας ικανοποιεί. Και δεν ικανοποιεί και την. Δεν είναι και λογικό καν. Οι δύο αυτές τις χώρες, όπως έχουν καταπαράψει και όπως έχει και ο Πρωθυπουργός, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να είμαστε πάντα μαζί.
1: Ναι, πέρα από αυτό όμως, κύριε Λοβέρτο, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή σηκώνουν τους τόνους και το θέμα είναι και πώς αντιδρούμε εμείς και πώς πρέπει να αντιδράσουμε, πώς πρέπει να σηκώσουμε και εμείς τους τόνους.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω ότι η Ελλάδα έχει όλα τα διπλωματικά και όχι μόνο μέσα για να αντιμετωπίσει κάθε τυχόν

0: απειλή στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελλάδα να αποστεί της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι νομοτελειακό ότι αυτό θα γίνει. Η Ελλάδα έχει τη δύναμη και τη διπλωματική και τη στρατηγική και κάθε άλλη δύναμη που χρειάζεται για να επιβάλλει το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη στην περιοχή.
1: Εδώ υπάρχει ένα δίλημα, Υπουργέ. Υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν και μια συνέντευξη τύπου μιας επιτροπής που ετοιμάζει τον νόμο, που αποκαλείται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ο οποίος, αν είναι ακριβής οι πληροφορίες που μεταδίδουν και φιλοκυβερνητικά μέσα στην Τουρκία, θα έρθει αρχές Ιουνίου και θα λέει ότι χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Με ποιο τρόπο? Ότι μετά τα 6 μίλια η Ελλάδα θα πρέπει να ρωτάει. Άρα ορίζει ως ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας τουρκικής τις περιοχές πέραν των 6 μιλίων, ενδεχομένως αυθαιρέτως και μονομερός να ορίζει και ΑΟΣ μέχρι 200 μίλια. Όλα αυτά είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αν είναι έτσι, είτε γράφει ότι είναι 152 νησιά, είτε περιλαμβάνονται θαλάσσιες ζώνες, θα αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία σε ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου. Η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει τώρα ή να περιμένει να δει τον νόμο?
0: Τώρα δεν μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε με την βάση δημοσιογραφικών πληροφοριών, να σχολιάσουμε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Καθίστε να το δούμε, να κατευθεί αυτός ο νόμος, να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας και από εκεί και πέρα θα αντιδράσουμε, σας βεβαιώ.
2: Μήπως θα είναι αργά τότε, κύριε Λοβέρδο?
0: Όπως ορίζεται από τις σχέσεις καλής γειτονίας, όπως ορίζεται από τη διεθνή δίκη και όπως ορίζεται από τις πανανθρώπινες αξίες που η Ελλάδα σέβεται.
1: Κάτι λέει η Λουκία όμως.
2: Μήπως όμως είναι αργά, κύριε Λοβέρδο, να περιμένουμε να γίνει πρώτα νόμος, να δούμε τον νόμο? Γιατί έχουν δώσει διαρροές πολλές στα μίντια, έχουν κάνει και συνέντευξη τύπου. Δηλαδή ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Μήπως θα είναι αργά τότε? Μήπως θα βρεθούμε πρώτε τελεσμένων?
0: Τελεσμένα δεν υπάρχουν για την Ελλάδα. Τελεσμένα που αντίκειται στο διεθνέ δικαίωμα δεν υπάρχουν για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποστεί από αυτήν την κατεύθυνση η οποία διαπνέει την εξωτερική της πολιτική κυρίως το 1974 και μετά. Εμείς τελεσμένα από τους Τούρκους ποτέ δεν δεχτήκαμε και ποτέ δεν δεχτούμε.
1: Ωραία, αν το πάρουμε ανάποδα, ψηφίζεται αυτός ο νόμος. Εφόσον θα ορίζει ως ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που ελέγχονται από την Τουρκία τις πέραν των 6 μιλίων περιοχές, τι περιθώρια θα έχει να αντιδράσει η Ελλάδα και διπλωματικά, αλλά και στο πεδίο? Διότι αν αύριο μεθαύριο πάει μια φρεγάτα να κάνει έρευνα από την Τουρκία, σα ζητώ συγγνώμη, εκεί τι θα κάνουμε?
0: Θα το δούμε επί του πεδίου. Το είπε και η δήλωση αυτή είναι του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Καραπετρίτη. Επί του πεδίου θα δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεται η Ελλάδα.
1: Οι οποίες τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε πόλεμο, θέλω να πω. Εάν είναι
2: τι
1: εκεί,
2: θα κάνουμε? Να περιμένουμε θερμό επεισόδιο?
0: Δεν κάνουμε πόλεμο.
1: Ποντίζουμε.
2: Ωραία,
1: μια
2: θερμό επεισόδιο.
0: Ποτέ. Θερμό επεισόδιο.
2: Μήπως βρεθούμε προθερμού επεισοδίου, ενώ θα μπορούσαμε να το είχαμε προλάβει θεωρητικά μέσω της διπλωματικής οδού?
0: Μέσω και της διπλωματικής οδού θα λαμβάνουμε τα μέτρα που χρειάζεται να λάβουμε. Σας βεβαιώ ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της ειρήνης, δεν θέλει ούτε θερμό, ούτε ψυχρό, ούτε κανένα επεισόδιο. Εμείς θέλουμε να υπάρξει ειρήνη και καλή γειτονία με σχέση των δύο χωρών. Αυτά είναι το θέμα του Τούρκου.
1: Τελευταίο ερώτημα για το θέμα. Πιστεύετε ότι ο Ερντογάν το κάνει αυτό όλο όπως το προετοιμάζει για να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο Αιγαίο και να κάνει πράξη το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο είναι απολύτως αντίθετο στις διεθνείς συνθήκες? Τα σύνορα δεν ορίζονται από την καρδιά μας, αλλά από διεθνείς συνθήκες. Ή το κάνει για να μας καθίσει το τραπέζι?
0: Νομίζω ότι αυτή είναι μια πάγια θέση των Τούρκων. Αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση. Η δημιουργία τελεσμένων, η οποία δεν τους εκβεί και δεν θα τους βγει, αλλά αυτή είναι η πάγια θέση των Τούρκων. Νομίζω ότι ειδικά στη συγκεκριμένη συγκυρία το κάνουν και από έναν διάκριτο εκνευρισμό που υπάρχει στην τουρκική πλευρά.
1: Υπό την πίεση αντιπολίτευσης ενδεχομένως.
0: Υπό την πίεση αντιπολίτευσης, την πίεση της τουρκικής κοινής γνώμης. Νομίζω ότι έχει περισσότερο εσωτερικά χαρακτηριστικά παρά προς τα έξω. Mm. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένας εκνευρισμός για την ισχυροποιημένη, κακά τα ψέματα, θέση της Ελλάδος, τόσο διπλωματικά όσο και στρατηγικά, αμυντικά, τα τελευταία χρόνια.
1: Άρα είστε και μια παγίδα για μας να πάμε να αντιδράσουμε πριν γίνει ο νόμος.
0: Ξέρετε, δεν είναι ποτέ εύκολα αυτά τα πράγματα. Mm. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις και χρειάζεται λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς που καλό είναι να μην τους χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο στο δημόσιο διάλογο. Ξέρετε, πολλές φορές Καλά, εσείς οι δημοσιογράφοι.
2: Απλά, κύριε Λοβέρδο, ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι, ότι όταν γίνονται όλα αυτά, σας κατηγορούν μετά για υποχωρητικότητα, για ενδοτικότητα.
0: Καλά, είναι εύκολο να το λέει αυτό κάποιος. Το δύσκολο είναι να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο στην εξωτερική πολιτική. Το μόνο που υπάρχει είναι η προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, στα 52 αυτά χρόνια που έχω ακούσει και όταν ήμουν δημοσιογράφος και τώρα ως πολιτικός, άπειρες φορές να μιλούν οι εκάστοτε αντιπολιτευόμενοι εναντίον της εκάστοτε κυβέρνησης ότι υποχωρεί. Πότε έχουμε πραγματικά υποχωρήσει, ανάμεσα ρεαλιστές? Ποτέ δεν έχει υποχωρήσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική που πρόταγμά της είναι η προστασία της ελληνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι σίγουρα το πρόταγμα της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πάμε τώρα στο καυτό διήμερο στη Βουλή. Σήμερα η πρόταση για προανακριτική. Αλλά τα δύσκολα φαίνεται ότι θα είναι αύριο. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα απορριφθεί με μυστική ψηφοφορία, βέβαια, για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Αύριο εξεταστική πρόταση. Εκεί θα πάτε με το σκεπτικό ότι ακουμπάει και εθνικά θέματα. Αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κατασκοπίας, αν χρειάζονται 151 και όχι 120 ψήφοι, άρα θα απορρίψετε την πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ?
0: Ομολογώ δεν το γνωρίζω, αλλά σας βεβαιώ ότι και σήμερα στην προανακριτική επιτροπή και αύριο στην εξεταστική επιτροπή και εγώ, αφού άκουσα και ακούω και τώρα όσο μου δίνει τη δυνατότητα τη συζήτηση που είναι εν εξελίξη, και αύριο θα την ακούσω γιατί θα είμαι το πρωί στη Βουλή μετά από μια τηλεοπτική εμφάνιση που θα έχω και σε εσάς και στα Βελάκη στο Όπερ, θα έχω τη δυνατότητα να κρίνω και να αποφασίσω κατά συνείδηση. Αυτό προβλέπει το Σύνταγμα και εμείς είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος. Και σας βεβαιώ ότι θα ψηφίσω με την... Εάν έχω
1: δεν υπάρχει γραμμή, δεν λέτε, δηλαδή, που σας έχουν πει, πείτε όχι.
0: Υπάρχει, δεν το ξέρετε. Δεν έχει πάρει κανείς να μου πει όχι, θα ψηφίσω αυτό. Σήμερα στην προγραμματική
1: θα σας το λέω, αν υπήρχε.
0: Αυτό για την εξωτερική. Μέχρι στιγμής δεν έχω λάβει τέτοια γραμμή. Και εγώ δεν είμαι γραμμή.
2: Γιατί ο κύριος...
1: Μου στη λέει Λουκία, δεν είναι γραμμιτζής ο κύριος.
2: Δεν είστε γραμμιτζής, κύριε Λοβέρδο, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης χθες ευχήθηκε να μην χρειαστεί να δει τέτοια παρακμή τύπου η εξεταστική να πρέπει να περάσει με 151 και όχι με 120 όπως είχε συμβεί παλαιότερα. Το 22.
0: Αυτό δεν είναι απόφαση δική μου και δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι για μια ακόμη φορά πρέπει όλοι να κάνουμε το καθήκον μας. Και ο κύριος Ανδρουλάκης καλό είναι να μην ανεβάζει τόσο πολύ τους τόνους. Δηλαδή άκουσα μερικές δηλώσεις του κύριου Ανδρουλάκη και είδα και αυτά που τα διάβασα, γιατί δεν ήμουν μέλος και δεν ήμουν παρόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και ομολογώ ότι στενοχωρήθηκα πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή ο δρόμος, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης στον διοικητή της ΣΕΙΠ, που είναι και εδώ του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Δεμήρης, υπήρξε από τους καλύτερους παρέτησης που είχαμε, ήταν νομίζω πολύ απαξιωτικός. Δεν μ' αρέσουν οι υψηλοί τόνοι, δεν μ' αρέσουν. Ξέρετε, υπονομεύουμε εμείς οι ίδιοι την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των θεσμών, εμείς οι πολιτικοί, και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να ενισχύουμε για να προστατεύουμε τους θεσμούς. Δεν λέω ότι όλα λειτουργούν τέλεια. Φυσικά και δεν λειτουργούν τέλεια. Σε καμία χώρα δεν λειτουργούν τέλεια. Αλλά να είμαστε λιγότερο τοξικοί
1: μια
0: και περισσότερο
1: στιγμή. Είναι θέμα τοξικότητας. Θέλω να πω και ο Στανδουλάκης δεν έκανε τίποτα. Άρχισαν να τον παρακολουθούν. Και ζητάει να μάθει γιατί παρακολουθεί το. Εσείς θεωρείτε κανονικό ο διοικητής ΣΕΙΠ να λέει ότι στο φάκελο που παρέδωσα δεν αναγράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής σας, μόνο η διάταξη, και ότι δεν έχω δει ποτέ κανένα έγγραφο με τους λόγους παρακολούθησης? Δεν είναι εύρωγο να αντιδράσει? Εσείς, εάν υπήρχε αυτή η περίσταση και σας παρακολουθούσαν στα καλά καθούμενα, δεν θα αντιδρούσατε? Σας έλεγε ο διοικητής, πού να ξέρει ποιος παρακολουθεί? Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. Δεν θα υπήρχε κάπου γραμμένο, κάποιος δεν θα ήξερε στην ΕΥΠ, και αν δεν είναι γραμμένο, έφυγαν, έπαθαν Αλτσχάιμερ όλοι πάλι τα στελέχη της ΔΕΗ. Δεν ξέρει κανείς γιατί παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη.
0: Μερικά θέματα που άψονται της εθνικής ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται κοινό μυστικό. Έτσι.
1: Πρέπει
0: να υπάρχει.
1: Αν δεν τα γνωρίζει η ΕΥΠ, ποιος τα γνώριζε?
0: Ούτε καν οι υπουργοί. Κάποια πράγματα πρέπει να είναι τώρα. Εγώ θυμάμαι.
2: Ναι, αλλά από αυτό το διάλογο χθες, κύριε Λοβέρδο, Ανδρουλάκη Δεμήρη, θέλω να πω, ήταν σαν να παίζει την πολιτική ο κύριος Δεμήρης. Ναι, βγήκε όμως.
1: Ένα θέμα είναι αυτό.
2: Βγήκε και τον μάθαμε όλοι.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί βγήκε. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση σας βεβαιώ ότι αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς δημήθηκε και άρα έχω δει μόνο αυτά που βγήκαν ως τη διαρροή. Δεν υπάρχουν επίσημα πρακτικά για να το διαβάσω και δεν ξέρω ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Δημήτρης. Αλλά σε κάθε περίπτωση θυμάμαι όταν είχε σκάσει αυτή η υπόθεση πριν από 3 χρόνια νομίζω, καλοκαίρι το μήνυμα.
1: Σωστά.
0: Τότε ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει τον κύριο Ανδρουλάκη να πάει ο ίδιος στην ΕΕΠ και να ενημερωθεί για θέματα.
1: Είχε πει ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είναι διαθέσιμος να τον ενημερώσει. Αυτό ήταν το ακριβές. Ναι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει ότι έχει δικαστική απόφαση, δεν είναι ο κύριος Γεραπετρίτης αρμόδιος, θα έπρεπε να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά πέραν αυτού, ξέρετε, ως τώρα γνωρίζουμε ότι έχει παρακολουθεί τότε και μάλιστα από τις κανονικές επισυνδέσεις, όχι από το Predator,
0: μισή
1: κυβέρνηση,
0: η
1: ηγεσία του στρατεύματος. Ναι. Δεν απορρείτε κι εσείς γιατί παρακολουθούνται οι μισοί πολιτικοί στην Ελλάδα.
0: Μπορεί να έχω και εγώ κάποιες απορίες, αλλά οι απορίες αυτές μπροστά σε θέματα εθνικής ασφαλείας κάμπτουν.
1: Άρα δεν υπάρχει για σας πολιτικό θέμα. Θέλω να πω το θέτημα αντιπολίτευση. Το έχει θέσει ο κ. Καραμανλής, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, δηλαδή δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, έχουν πει θέλουμε απαντήσεις. Και να πάνε όσοι παρακολουθούνται να κάνουν και μηνύσεις, έχει πει ο κ. Σαμαράς.
0: Το κατανοώ ότι, αλλά αυτό, όπως σας πούμε άκουσα και τον κύριο Χατζηδάκη που ήταν και αυτό, που είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να πάει να ζητήσει κάτι τέτοιο γιατί υπάρχει να εξελίξει δικαστική έρευνα.
1: Την έκκληση αυτή ο κύριος Αθανασίου. Υπάρχει ένα δικαστήριο δευτεροβάθμιο για το Predator και τους 4.
0: Αυτό είναι για τις παράνομες.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Το άλλο έκλεισε, μπήκε στο αρχείο από τον κύριο Αθανασίου, τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Ο κύριος
1: Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λουκία, τι είναι αυτά που βλέπω για σένα? Θα σε ρωτήσω μετά το διάλειμμα. Εδώ βλέπω σοβαρά πράγματα για σένα.
2: Ναι, θα με ρωτήσει.
1: Τι είναι αλήθεια?
2: Δεν ξέρω. Όχι.
1: Κάτσε,
2: αλλά ρώταμε.
1: Θα σε ρωτήσω τρομερά πράγματα.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Στους 97,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: λοιπόν, επιστρέψαμε σε δύο ώρες από τώρα. Η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, παρουσιάζει το νέο κόμμα. Και από ό,τι διαβάζω, Λουκία, θα είσαι συμπαρουσιάστρια, σωστά.
10: Όχι, βλέπω. Και εμένα κάτι τέτοιες πληροφορίες ήρθαν στα αυτιά μου.
9: Με
10: πληροφόρησαν σήμερα, ναι, ότι η καλή συνάδελφος η Βούλια και η Χαγιά, ναι, είπε ότι θα την παρουσιάσω μαζί με το Θανάση Αυγερινό. Ναι. Αλλά να πούμε ότι καμία τέτοια. Να την ευχαριστήσω θερμά που με ενημέρωσε για τα σχέδιά μου, γιατί εγώ προφανώς δεν τα γνώρισα. Και να ευχαριστήσω και τον Νίκο Φελέκη που ήταν μαζί της και αναρωτήθηκε για το προφανές, ότι από πού και ως πού θα είμαι εκεί. Όντως δεν θα είμαι εκεί.
9: Είμαι εδώ,
10: δεν υπάρχει περίπτωση
9: να
10: πει.
9: Μιλήσουμε.
10: Ξέρω το κόντρα και το real.
9: Όχι.
10: Για να πάω σε οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα. Και η δουλειά μου είναι να κάνω. Ναι, εμένα η δουλειά μου είναι από την άλλη πλευρά. Να ρωτάω, όχι να απαντάω. Και ας προσέχουμε λίγο οι δημοσιογράφοι τις πηγές μας, πόσο αξιόπιστες είναι.
9: Υπάρχει μια μαγική λέξη με την οποία εγώ μεγάλωσα ως δημοσιογράφος. Διασταυρώνω την πληροφορία. Πολύ απλό.
10: Ακριβώς.
9: Πάρα πολύ.
10: Ακριβώς.
9: Πολύ
10: απλό. Πήρε τηλέφωνο για να διασταυρώσει την πληροφορία.
9: Ό,τι να είναι, αν δεν το διασταυρώσουμε. Θερμή παράκληση. Είμαστε εδώ για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καταλαβαίνω και δεν αναφέρομαι στον κύριο Λοβέρδο, στον κύριο Ξανθόπουλο, που είναι δύο άνθρωποι εξαιρετικά με ήθος που κοσμούν το πολιτικό βίο. Θέλω να πω, μακάρι να ήταν σε αυτό το επίπεδο όλοι πολιτικοί. Νιώθω όμως τελευταία, Λουκία, ότι όταν μιλάμε με πολιτικούς, έρχονται εκ των πραγμάτων, εμείς η δουλειά μας είναι να πιέζουμε, σε πολύ δύσκολη θέση με αυτά που συμβαίνουν. Είναι όλο και πιο ακραία και πιο δυσεξήγητα αυτά που συμβαίνουν και όλο και πιο δύσκολο ένας πολιτικός, όσο και να είναι, όσο ξέρεις και να μπορεί να ελύσετε, μπορεί να δώσει απαντήσεις. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία ξεπερνούν και τη λογική και τη φαντασία και λες τώρα αν είσαι κανονικός πολιτικός τι να πω εγώ πάνω σε αυτό. Είναι τόσο, δεν θέλω να πω γιατί μετά θα μπω σε πρόσωπα και δεν θέλω, το λέω γενικά, πραγματικά νιώθω ότι φέτος ξεπερνούν και τη φαντασία αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της πολιτικής. Μόνο αυτό θέλω να πω και καταλαβαίνεις.
10: Και το θέμα είναι, ναι, πώς δεν το καταλαβαίνω, και το θέμα είναι τι θα δούμε, τι έχουμε ακόμα να δούμε, γιατί έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα.
9: Στο λέω δεν θα βαρεθούμε, δεν θα βαρεθούμε.
10: Δεν θα βαρεθούμε καθόλου, είναι το μόνο βέβαιο.
9: Σήμερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που δεν ξέρουμε τίποτα, ξέρουμε, έχουμε δει κάτι βιντεάκια, την κυρία Γρατσία.
10: Έχουμε δει ένα βίντεο με AI, με ένα περιστέρι, δεν ξέρουμε τι και πώς.
9: Το κόμμα δεν γίνεται, είμαι ένας, μαζεύω πέντε, παρουσιάζω ένα κόμμα, θέλει οργάνωση, θέλει τοπικές επιτροπές, θέλει δηλαδή. Πρέπει να κατεβάσει υποψηφίου όλη τη χώρα.
10: Θέλει μηχανισμού.
9: Πού θα του βρει, θέλει... αυτοί,
10: ναι.
9: Αυτοί οι υποψήφοι, ποια γραμμή ακριβώς. Θέλω να πω, εμείς ξέρουμε ποια είναι η γραμμή της κ. Καριστιανού στην οικονομία.
10: Σαφώς δεν ξέρουμε. Όχι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ούτε για την οικονομία. Εκτός από κάποια βιντεάκια τα οποία έχει ανεβάσει, ναι, έτσι σκόρπια. Ωραία. Αλλά αυτό δεν είναι θέση κόμματος.
9: Σε κάθε γωνιά τη χώρα, όταν ρωτώνται για την οικονομία,
10: όχι,
9: τι θα προτείνουν.
10: Τι θα προτείνουν.
9: Στον κύριο Τσίπρα, εμείς ξέρουμε, ο κύριος Τσίπρας έχει πει θα είναι αυτά που έλεγε παλιά. Θα είναι άλλα. Έχει παρουσιάσει το βιβλίο του, έχει πει κάποιες απόψεις. Πρέπει να περιμένουμε, καταλαβαίνω ότι είναι
10: νωρίς. Περιμένουμε και στο στρατόπεδο Τσίπρα να δούμε.
9: Μπροστά μας, θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη, τους πρώην συντρόφους του κυρίου Τσίπρα στην αριστερά, τώρα που είναι άλλοι που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε άλλους χώρους. Προς το παρόν, εμείς ξέρουμε
10: γιατί
9: μόνο
10: υπάρχουν
9: ένα
10: και πληροφορίες αυτή τη στιγμή ότι μου έχει πει ένα πουλάκι ότι μπορεί και από τη Νέα Αριστερά να έχουμε παρέτηση σύντομα.
9: Ναι, θα έχουμε.
10: Δεν ξέρουμε, είναι πολλά.
9: Τρεις. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Καρχημάκης είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καρχημάκης, και ξαναλέω, πρώτος και χαίρομαι νέοι άνθρωποι να είναι μπροστά στην εκλογή για τα μέλη της νέας κεντρικής επιτροπής, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Κύριε Καρχημάκη, καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας.
9: Και δική μας.
10: Καλησπέρα.
9: Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό που συμβαίνει με τις υποκλοπές, διότι όταν ρωτάμε για τον διάλογο που είχε χθες ο κ. Ανδρουλάκης και διάβασε το ΠΑΣΟΚ με τον κ. Δεμήρη, που δεν μπορούσε να πει και δεν ήξερε να πει γιατί παρακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης, η απάντηση είναι ότι παραβίασε κάθε κανόνα το ΠΑΣΟΚ διαραίοντας, δημοσιοποιώντας το διάλογο αυτό, διότι είναι μια κλειστή επιτροπή, το περιεχόμενο της είναι απόρριτο με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Άρα, όπως είπε ο κ. Κακλαμάνης, πρόκειται για κοινοβουλευτική εκτροπή και κινεί την διαδικασία, διότι μπορεί να έχουν διαπραχθεί και ποινικά αδικήματα. Αυτή είναι η απάντηση.
11: Ωραία. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η επιτροπή λέγεται Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εμείς εξασφαλίσαμε την διαφάνεια πληροφόρησης και το γεγονός ότι οι Έλληνες πολίτες θα μάθουν την αλήθεια.
9: Ναι, δεν επιτρέπεται όμως δημοσιοποίηση που να το συζητήσω.
11: Όσο και αν αυτή η αλήθεια δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Το αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται θα το κρίνουν τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα. Αυτό το οποίο λέμε εμείς και είναι πραγματικότητα είναι ότι απαγορεύεται να διαρρεύσουν πληροφορίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για την εθνική ασφάλεια. Άλλωστε το οποιοδήποτε απόρριτο τίθεται όταν υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν την εθνική ασφάλεια. Υπάρχει κάποιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας το οποίο διακυβεύεται από το γεγονός ότι μάθαμε ότι στην πραγματικότητα οι παρακολουθήσεις στη χώρα γίνονται με λιγότερες αγγιήσεις ασφαλείας,
9: ναι,
11: από ότι μία παραγγελία στο e-food.
9: Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υπουργός νωρίτερα, έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω και ίσως δεν πρέπει να ξέρω, διότι για να παρακολουθήσω τον κύριο Ανδρουλάκη και άλλους, κάποιοι λόγοι θα υπάρχουν, οι οποίοι με βάση τον τρόπο λειτουργίας Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μπορεί να είναι και σκόπιμο να μην ξέρουν, να μην πρέπει να τους ξέρουμε.
11: Πάρα πολύ ωραία. Η απάντηση στον κύριο Λοβέρδο και στα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία έχουν μεγάλο άγχος για την νομιμότητα της διαδικασίας, έρχεται από το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, σας θυμίζω, ότι αποφάσισε ότι η κυβέρνηση.
9: Οφείλει να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Οφείλει να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη επίσημα και θεσμικά και όχι στο αυτή και κρυφά. Μία απόφαση την οποία δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση. Η οποία δήθεν κόπτεται
9: γιατί
11: για το Σύνταγμα
9: και τους θεσμούς. Γιατί έχει να φοβηθεί, κύριε
11: Καρχημάκη? Με συγχωρείτε.
9: Γιατί, τι έχει να φοβηθεί?
11: Νομίζω ότι από τα χθεσινά είναι ξεκάθαρο ότι έχει να φοβηθεί.
9: Τι?
11: Έχει να φοβηθεί την αποκάλυψη ενός κράτους το οποίο δεν λειτουργεί.
10: Δηλαδή.
11: Είναι σοβαρή απάντηση ότι μπορεί ένας υποψήφιος πολιτικός αρχηγός, τότε ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, και η μισή κυβέρνηση μπορεί να παρακολουθείται δίχως καμία γραπτή διαδικασία? Είναι σοβαρή απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους ότι κάποιος μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο να λέει δυο απ' όλα, δυο πατάτες και μια παρακολούθηση?
9: Δεν το ξέρουμε.
10: Αυτό
9: ο κύριος Δενήρης λέει: εγώ δεν ξέρω, δεν έχω δει, δεν ξέρουμε αν υπήρχε.
11: Ο κύριος Δενήρης.
9: Δεν υπήρχε στο φάκελο που παρέδωσε στην ΑΔΑΕ.
11: Είπε ότι ο φάκελος δεν περιέχει λόγο.
10: Είπε ότι τα αιτήματα γίνονται και προφορικά.
11: Πολλές φορές
10: είπε ο κύριος Δενήρης, αν ισχύει έτσι, ότι τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
11: Ότι πολλές φορές τα αιτήματα δεν τηρείται καμία διαδικασία έγγραφη και γίνονται προφορικά. Αυτό.
10: Άρα διακρίνεται μια προχειρότητα σε αυτό.
11: Δεν συγχωρείτε, δεν είναι προχειρότητα. Είναι ελαφριά λέξη.
10: Τι?
11: Είναι ελαφριά λέξη η προχειρότητα. Είναι συγκάλυψη. Διότι αν δεν μπορεί να αποδειχθεί για ποιο λόγο παρακολουθούν οποιοδήποτε, μας λένε ότι με ένα τηλεφώνημα ή μια παρέμβαση μπορεί να παρακολουθηθεί ο οποιοδήποτε πολίτης, ιδιώτης ή μέλος της κυβέρνησης. Αυτό είναι άνω ποταμών. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε πολυκρατικά καθεστώτα. Πρώτο ζητούμενο. Δεύτερο ζητούμενο. Η κυβέρνηση φοβάται, διότι αυτό το οποίο ζητάμε εμείς, και είναι το πρώτο κεφάλαιο η ενημέρωση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το δεύτερο κεφάλαιο είναι η εξεταστική. Ζητάμε στην εξεταστική να έρθουν όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες, οι οποίοι δεν κλήθηκαν, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει από τον κύριο Τζαβέλα. Δηλαδή, στην εξεταστική. Εμείς θα καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν και θα του πούμε πού είναι τα παραστατικά.
9: Και η κυβέρνηση απαντά ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία, έχει γίνει εξεταστική από την δίκη που έγινε στο πρώτο δικείο και καταδικάστηκαν ο Ντίλιαν και άλλοι τρεις σε φυλάκιση 158 ετών αθρηστικά, δεν υπάρχουν, λέει, νέα στοιχεία, έχει γίνει εξεταστική, τι άλλο να πούμε, ότι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Αυτό είναι που σας απαντάει η κυβέρνηση.
11: Θα μπορούσα να σταθώ απλά και μόνο στην περιγραφή των γεγονότων που είναι ακριβής. Η περιγραφή των γεγονότων και να πω ότι αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή είχαμε μια απόφαση πρωτοδικείου όπου καταδίκασε ορισμένους ανθρώπους 158 χρόνια φυλάκιση.
9: Για το Predator.
11: Για το Predator και με βάση αυτό λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν νέα στοιχεία. Αλλά να το πάμε λίγο παρακάτω. Υπάρχει ένας κύριος Ντίλιαν, ο οποίος εκβιάζει σε δημόσια θέα τον πρωθυπουργό του κράτους.
9: Ο υπεύθυνος του συστήματος για αυτούς που δεν ξέρουν παρακολούθηση είναι Τελέξα.
11: Και λέει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό το πουλάει μονάχα σε κράτη και λέει τον κύριο Μητσοτάκη Νίξον. Άρα αρχαιοτακουστή. Αν αυτό δεν είναι νέο στοιχείο, δεν ξέρω τι είναι. Και να σας πω και
9: η κυβέρνηση λέει είναι καταδικαστής, ούτε καν κατηγορούμενος. Πάει σε δεύτερο βαθμό, άρα μπορεί να εκβιάσει ο καταδικαστής. Μπορεί να εκβιάζει για να ελαφρύνει τη θέση.
11: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν θέτω ένα απλό ερώτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι αθώος, εγώ να το δεχτώ, ότι δεν είναι λέει ψέμα ο κύριος Ντίλιαν, δεν είναι προς το συμφέρον του και προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας. Να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, να του πει: Κύριε Ντίλιαν, άμα κάνατε business με το ελληνικό κράτος, δεν υπάρχει κάποιο παραστατικό. Δεν υπάρχει κάποια απόδειξη, θέλετε να την προσκομίσετε.
9: Εσείς με την πρόταση είσαι για εξεταστική. Οδηγείτε το δρόμο. Η κυβέρνηση λέει ότι μα το ίδιο το Πασόκ λέει ότι μπορεί να υπάρχει θέμα κατασκοπίας, άρα είναι εθνικό θέμα, άρα χρειάζεται 151 ψήφους η εξεταστική. Άρα λένε, μα και οι ίδιοι με αυτό που μας λένε θέτουν πλαίσιο όχι 120 όπως ήταν το 22 ποτέ, ήταν 151 ψήφους. Άρα γιατί διαμαρτύρονται.
11: Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα κρίσιμο εθνικό θέμα. Το αν είναι κατασκοπία ή όχι. Θα κρυθεί και με το
9: όποτε υπάρχει εθνικό
11: άλλωστε,
9: θέμα, χρειάζονται 151 ψήφοι για να περάσουν
11: την εξεταστική. Άλλωστε θέλω να σας πω ότι στην βάση της εξεταστικής, εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπάρξει κάποιο θέμα εθνικής ασφάλειας, η ίδια η εξεταστική έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και κλεισμένων των θυρών για ορισμένες συνεδριάσεις. Άρα το επιχείρημα της κυβέρνησης δεν είναι απλά έολο, είναι φενάκι. Φενάκι η οποία έρχεται απλά και μόνο για να συγκαλύψει τις ευθύνες της. Και θέλω να σας πω το εξής, γιατί ξέρετε, πολλές φορές λέμε τι μας νοιάζουν οι υποκλοπές. Ξέρετε, υπάρχουν ερωτήματα. Εάν τις υποκλοπές τις έκανε ο Πρωθυπουργός και παρακολουθούσε το μισό υπουργικό του συμβούλιο, υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί παρακολουθούσε το μισό υπουργικό του συμβούλιο, ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο έχει υπογράψει ρεκόρ απευθείας αναθέσεων σε ιδιωτικές εταιρείες. Ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο αύξησε τη δαπάνη σε συμβουλευτικές εταιρείες από 15 εκατομμύρια σε 1,5 δις. Ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο ιδιωτικοποίησε στην πραγματικότητα τη λειτουργία της κυβέρνησης και του δημοσίου. Εάν δεν παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης και λέει αλήθεια, και κάποιος άλλος παρακολουθούσε το μικρό υπουργικό συμβούλιο, τότε πράγματι τίθεται ζήτημα κατασκοπίας και θα έπρεπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης να ζητήσει η Εξεταστική Επιτροπή και να συμβάλλει στους 151. Θα το δούμε βέβαια στους 120 αυτό. Στους 120 θα το δούμε αν προκύψει από τις συνεντεύξεις και από τις καταθέσεις των μαρτύρων. Τότε θα έπρεπε να ζητήσει ο ίδιος στους 151 γιατί να μάθει ποιος το καλό έχει αυτά τα αρχεία. Γιατί ξέρετε, όταν ο κ. Δένδιας έκανε διαπραγματεύσεις με τη Σαουδική Αραβία και το τηλέφωνο του άκουγε, εκεί όντως υπάρχει ένα ζήτημα για την εθνική ασφάλεια της χώρας και η Βουλή πρέπει να το μάθει. Άρα θα πρέπει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ζητάει να γίνει εξεταστική.
9: Πράγματι, γιατί συμπίπτει το διάστημα που ακολούθησε με την παρουσία του κ. Δένδια στο εξωτερικό. Τελευταίο ερώτημα. Περιμένετε κάτι αύριο για να αποφασίσετε αν τελικά θα προχωρήσετε σε πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης?
11: Εμείς θα αξιοποιήσουμε όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία τη στιγμή που θα είναι πλέον ισχυρά.
10: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καρχημάκη, δηλαδή τώρα δεν είναι ισχυρά, δηλαδή δεν είναι η στιγμή για να καταθέσετε πρόταση μορφής.
11: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η πρόταση μορφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
10: Ναι, κάθε 6 μήνες.
11: Εμείς κάνουμε πολιτική εκτίμηση ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει η συζήτηση και την Παρασκευή. Και βεβαίως μετά από εκείνο το σημείο θα κρίνουμε ποιοι είναι οι πολιτικοί κόμβοι οι οποίοι θα καταστήσουν την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία πλέον ευάλωτη σε μια πρόταση μορφής.
9: Άρα λέτε από την πορεία της αυριανής συζήτησης και τις απαντήσεις που θα λάβετε θα κρυθεί σε μεγάλο βαθμό αν θα προχωρήσετε στην πρόταση μορφής. Αυτό
11: και βεβαίως από το πολιτικό σκηνικό από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πρόταση μορφής τη στιγμή που θα είναι πλέον αποτελεσματική.
9: Ξέρετε, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος ότι πολλές φορές η πρόταση μορφής, το έλεγε πριν, Λουκία,
10: συσπυρώνει την κυβέρνηση. Mm.
9: Άρα γυρίζει μπούμεραγκ.
11: Ακριβώς. Mm. Αλλά το βασικό μας ζήτημα δεν είναι το αν θα συσπυρώσει την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που βρίσκεται ήδη σε αποδρομή. Βλέπουμε μια κυβέρνηση όπου έχει φυγόκεντρες δυνάμεις. Αυτή είναι η επιστολή των 5 για το επιτελικό κράτος. Είτε είναι η τοποθέτηση του κ. Πέτσα, η οποία λέει ότι στην πραγματικότητα τα όσα λέει η Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια είναι παρούφες για τη μείωση του ΦΠΑ. Ο κ. Πέτσας είπε ότι πρέπει να προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία σε μείωση ΦΠΑ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρόταση του Πασόκ. Την οποία λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ανεφάρμοστη. Η επίσημη Νέα Δημοκρατία. Είτε είναι η επιστολή των 10 που αφήνουν ανοιχτό το σενάριο νέου κόμματος. Άρα μιλάμε για μια Νέα Δημοκρατία η οποία ήδη έχει φυγόκεντρες δυνάμεις. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το πότε θα είναι πλέον αποτελεσματική προκειμένου να μπορέσει να ρίξει αυτή την κυβέρνηση.
9: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρχημάκη. Ο
10: Λευτέρης Καρχημάκης,
9: ο επικεφαλής ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις.
5: Real FM.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και Μπούμπης.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
18: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
22: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
25: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
26: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
27: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20%. 20% στον ΕΚΦΙΑ. Ενημερωθείτε στο έργοελλας.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία και Λουκία, επειδή ψάχνω για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, ξέρεις τίποτα.
10: Εγώ θα σου πω. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει όλα αυτά που είπε ο Νίκος, δηλαδή ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή, ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο. Το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
9: Τώρα, όλοι ξέρουμε ότι το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα εθνικό θέμα.
10: Φυσικά.
9: Τεράστιο πρόβλημα.
10: Άκουα
9: σήμερα τα νέα στοιχεία πραγματικά για το πόσο δύσκολα οι νέες οικογένειες κάνουν παιδί. Όσα κίνητρα και να δώσει η κυβέρνηση δεν αρκούν. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συνέδριο που γίνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά από την Nextis Now και την Dom Consulting τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του αρμόδιου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στο άνοιγμα του συνεδρίου, Δευτέρα πρωί, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου για το δημογραφικό. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι και εκπρόσωποι της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας. Ο στόχος, βέβαια, να αναδείξει το ζήτημα ως θέμα εθνικής προτεραιότητας και να ενισχύσει το διάλογο για να βρεθούν λύσεις. Δημογραφικό.gr για περισσότερες πληροφορίες. Θέλω ταξίδι, Λουκία.
10: Λοιπόν, φεύγουμε Άνδρο. Για Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων της SeaJets. Επίσης, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και αφιγραντήρας Μόρις. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
9: Επίσης, έχω ένα παράπονο. Με έχεις αφήσει ανενημέρωτο για μόδα, ομορφιά, για,
10: όλα αυτά
9: για οδήγηση
10: θα
9: και
10: βέβαια,
9: διακόσμηση.
10: Διότι αν πάρεις τη Real News, αν πάρετε όλη τη Real News αυτού του Σαββατοκυριακού, θα βρείτε και
9: έκδοση.
10: InStyle για μόδα, την πλήρη έκδοση φυσικά, και Drive και Maison & Decoration και
9: όλα,
10: φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
9: Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα πάρουμε τη Real News στα χέρια μας Σάββατο
10: βράδυ.
9: Γιατί
10: θα έχει όλα αυτά.
9: Και την καλύτερη δημοσιογραφική. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε Γιώργο Τζιμπελεκίδη, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλους εσάς που για ένα ακόμα απόγευμα, μεσημέρι, ήσασταν εδώ στη μεγάλη παρέα του Real FM 97,8. Τι ακολουθεί, Λουκία?
10: Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Θα είμαστε κοντά σας αύριο στις 3 το μεσημέρι.
9: Και ποιον θα έχουμε μεταξύ άλλων? Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη συνέντευξη. Θα έχουμε αύριο, θα φιλοξενήσουμε λίγες ημέρες, 4 ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα, την εκπρόσωπό του, την κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου.
10: Α, βέβαια, η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου. Έχουμε πολλά ερωτήματα
9: πάρα
10: να τις θέσουμε.
9: Μεγάλο.
10: Φυσικά, φυσικά.
9: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
10: Καλό απόγευμα.
1: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δημοσίσει.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πώς είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.

0: 90 και 2.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
9: Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Θα τον κάνω κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό. Πρόσεχε.
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια, είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος, κάθε απόγευμα στις 4:30, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: εποχές.
1: Χάνω το κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνίδι.

0: 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
1: Πρόσεχε!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ρίσμα 90 και 2.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενόντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
11: Είσαι ηλίθια.
12: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
10: Άσε μαζένου πα.
11: Πως είσαι έτσι, ρε.
12: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
13: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
14: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
15: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
1: Πρόσεχε!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κλείσαν οι δρόμοι σου νωρίς και πώς να προχωρήσεις. Είχαν μια πόρτα μυστική, μα έχει σκουριάσει το κλειδί.

Και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που λέω για πρώτη φορά. Είναι από την καινούργια δουλειά που ετοιμάζω, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φάλαινο Ντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
11: Είσαι ηλίθια!
12: Ναι, έχεις τι πως είσαι!
10: Άσε μαζένουπα!
11: Πως είσαι έτσι ρε!
12: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
13: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
14: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ένα. Παραδειμένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ όμωσα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ένα, τώρα πια

0: ξέρω φοβόμουν σου.
1: Ναι.
0: Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά.
1: Ναι.
0: Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός.
1: Και
0: τώρα άλλαξαν όλα. Αγκάλιασέ με, σφίξε με να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα πια

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα άρχισαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή.

0: Πρίσμα 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

καίγεται η πόλη. Μια αργή μουσική σε σκηνή καταστροφής. Περπατάω σαν να είμαι ο εκλεκτός στο Μάτριξ. Βουλιάζω μες στην άσφαλτο, βουλιάζω στις τηλεοράσεις, κοιτάζομαι στον καθρέφτη.

0: 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: 92.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πώς

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς.